0: Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: This sound and a dibby dibby

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: σε ψάχνω να σου πω.
1: Παίρνω στη μαριά που κοιμόσουν ευχές.
0: Να ανθίσει το χθες πάνω.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Άνιμαλ.

στη Γόμιλο. Ο κόσμος δίχως φρένο. Σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλησα κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα αν κάνεις το κομμάτι.

φάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα όφυλλα, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώνει.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
3: Την αγαπάω, ρε φίλε.
4: Το ξέρω, αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόννησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
12: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο του Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Σήμερα θα το πω σωστά, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026. Ο Γιώργος χειροκροτάει, τα πιτσούνια έξω χειροκροτάνε. Πιάσαμε την ημερομηνία σήμερα τουλάχιστον. Να δούμε τι άλλο θα πιάσουμε, μην το πείτε. Δεν θέλω να ξέρω ακόμα, είναι νωρίς. Λοιπόν, εδώ από την πλατεία Κολοκοτρώνη όπου γίνονται έργα, τα ακούμε εμείς πολύ καθαρά, εσείς ελπίζω όχι, τι διάολο δηλαδή. Εκτός αν είστε εδώ στη γειτονιά, δεν το συζητώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα, ποιους Αγίους ή μάρτυρες τιμά η εκκλησία μας και... Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των μαρτύρων Λου Κυλιανού, Παύλης και των συναυτής τεσσάρων υπείων Διονυσίου, Κλαβδίου, Παύλου και Ιπατίου, του Ιερομάρτυρος Ιωσήφ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, του Ιερομάρτυρος Δωροθέου, του Προείου Μητροπολίτου Ανδριανού Πόλεως. Χρόνια πολλά αν γιορτάζετε σήμερα, χρόνια πολλά αν έχετε γενέθλια σήμερα, βεβαίως, 3 Ιουνίου, μια υπέροχη μέρα για να έχεις γενέθλια. Λοιπόν, σαν σήμερα τώρα, είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Χρόνια πολλά στη Λόλα μου, στις Λόλες μου, βεβαίως, Λόλα. Διαχρονικό όνομα για το ποδήλατο. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου. Τώρα το ξέρω ότι έχετε μουρλαθεί με τα ηλεκτρικά πατίνια, έχετε μουρλαθεί με τα ηλεκτρικά ποδήλατα, δεν είναι όμως, τίποτα δεν είναι σαν να παίρνεις το ποδηλατάκι σου, να βασίζεσαι στη δύναμη των ποδιών σου και να βγαίνεις εδώ στις εξοχές της Τρίπολης ή τέλος πάντων πιο πέρα ή όπου και να ζεις και να χαίρεσαι τη φύση γύρω-γύρω, τη βόλτα σου, να είσαι χαρούμενος επειδή κάνεις ποδήλατο. Το ποδήλατο μας συντροφεύει από την πολύ μικρή μας ηλικία. Τώρα υπάρχουν και αυτά τα ποδηλατάκια, καροτσάκια. Τα βάζουν τα παιδιά πάνω, είναι σαν καρότσι ποδήλατο και τα βάζουν στο πεντάλι και συνηθίζουν. Εντάξει, έχει πλάκα. Γιώργο μου είναι από κάτω. Σίγουρα, το ακούω. Ναι, φάνηκε σαν ανεμιστήρας. Δεν ξέρετε τι περνάμε εδώ πέρα, γιατί ναι, έχουμε ηχομόνωση στο στούντιο, εντάξει, και ακούγονται οι ήχοι και οι ήχοι ακούγονται. Από παντού. Μπορεί να ακούγεται από πάνω, από δίπλα, από μέσα μας. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Το κομπρεσέρ δουλεύει και μέσα. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο αγαπημένο μας μεταφορικό μέσο. Για τη δική μου την περίπτωση, το μόνο μεταφορικό μέσο που έχω στη ζωή μου. Δεν έχω άλλο. Και δεν το μετανιώνω κιόλας. Γιατί ελάτε τώρα. Είναι δυνατόν. Και ναι. Σαν σήμερα, λοιπόν, το 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης νίκησε τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Το 1906 διεκόπησαν οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας. Γιατί η Ρουμανία είχε αδιάλακτη στάση απέναντι στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων. Yes, indeed. Τώρα δεν μπορούμε να εξηγήσουμε εδώ, αλλά διαβάστε, γιατί γι' αυτό σας τα διαβάζω τα τι έγινε σαν σήμερα. Μπας και κάποιος από εσάς θέλει να γκουγκλάρει τίποτα και να έτσι του κάνει εντύπωση κάτι, βρε παιδί μου, κάτι. Το 1941 οι Ναζί κατέστρεψαν το χωριό Κάνδανο στην Κρήτη και σκότωσαν τους κατοίκους του σε αντίπεινα για το φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών, μαρτυρικό χωριό, Κάνδανος βεβαίως. Το 1944 ο Σαρλ ντε Γκόλ έγινε πρωθυπουργός της Γαλλίας. Το 1946 έκανε την εμφάνισή του το πρώτο μπικίνι στις πασαρέλες του Παρισιού. Μην φανταστείτε ότι ήταν και ένα μπικίνι σαν αυτά που φοράνε τώρα. Τώρα αυτά που βγαίνουν τώρα. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν ήταν. Ήταν απλά ένα μαγιό κομμένο σε δύο μέρη. Αν και το 1946 μπορεί να ήταν και λίγο έτσι πιο μικρό. Όχι μικροσκοπικό σαν το τραγούδι της Πολίνας, απλά πιο μικρό. Το 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο. Σαν σήμερα η υποδοχή είναι ενθουσιώδης για τον σπουδαίο λαϊκό καλλιτέχνη. Φοβερός. Το 1967 καθιερώθηκε στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Βεβαίως. Και τι έγινε. Το 1969 προβάλλεται το τελευταίο επεισόδιο της σειράς επιστημονικής φαντασίας Star Trek μετά την οριστική διακοπή από το τηλεοπτικό δίκτυο NBC. Το 1972 ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Πρατισλάβα με επίδοση 10 δεύτερα με χρονόμετρο χειρός. Με την επίδοσή του αυτή, ο φτερωτός γιατρός ισοφάρισε το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος. Το 1985 είχαμε καλές εποχές για το Πασόκ σαν σήμερα, γιατί στις βουλευτικές εκλογές νικητής ήταν
το ΠΑΣΟΚ με 45,82%, που του εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο με 157 έντρες. Όποιος και να τα διαβάζει τώρα αυτά τα νούμερα, δηλαδή είτε τα διαβάζει η Νέα Δημοκρατία είτε καλά το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ το οποίο το έχουν πάει κόσα, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, το εμφανίζουν τέταρτο ως δημοσκοπήσεις, μονοψήφιο αριθμό, έχουν εξοργιστεί οι άνθρωποι και έχουν τα δίκια τους. Πρέπει να γίνεται η μόχλευση της μόχλευσης εκεί. Δεν το συζητάμε. Καταρχάς οι ερωτήσεις που κάνουν είναι ελληνές στις δημοσκοπήσεις. Αλλά ναι, πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό, γιατί το 1985 αναδείχθηκε το ΠΑΣΟΚ πρώτος εκλογές. Λοιπόν, και θα σας πω και μια μικρή προσωπική ιστορία. Θα απαγγείλω. Στο σπίτι είχαμε τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν τελείως, τους είχε βαρεθεί όλους από το 81, δεν ήθελε να ψηφίζει κανέναν. Εντάξει, είχε και τα δίκια του. Ο άνθρωπος είχε περάσει και ένα παγκόσμιο πόλεμο. Ήταν νεαρός όταν πέρασε τον παγκόσμιο πόλεμο. Ήταν δηλαδή ολόκληρος άντρας τι νεαρός. Είχαμε τη μητέρα μου, η οποία ήταν πασόκαβαμένη. Είχε τα Πεντεπίτης, τον Πλάτανο, τον Παπανδρέου, το Πασόκ, τον Πάριο και δεν θυμάμαι τι άλλο. Sorry, μάνα. Και είχαμε και την αδερφή του πατέρα μου, η οποία ήταν πασόκαβαμένη επίσης. Και μας παίρνει η καλή σου το 85 στις εκλογές. Εμένα και την αδερφή μου, κυρίως εμένα γιατί ήμουν μεγαλύτερη, μας έτρεξε σε όλα τα εκλογικά κέντρα. Στην πλατεία Συντάγματος έχω ακούσει τον Παπανδρέου, ήμουν πολύ μικρή βέβαια για να καταλάβω, αλλά ήμουνα με τις σημαίες στα χέρια στην κυριολεξία και μας είχε πάει και στο Περιστέρι σε τα ομιλία του Τσοβόλα. Τσοβόλα εδώ στα όλα. Και γιατί το θυμάμαι αυτό? Απίστευτα πολλοί κόσμος εκεί στην πλατεία του Περιστερίου. Ο Τσοβόλας φώναζε, ούρλιαζε, μίλαγε, έκανε. Εμείς καθόμασταν μπροστά, γιατί είπαμε η θεία μου τρελή Πασόκα και κάποια στιγμή ο Τσοβόλας γυρίζει, φορούσε ένα φόρεμα κόκκινο-πράσινο, το θυμάμαι, πολύ χαριτωμένο. Ντεπιές ήταν, δεν ήταν φόρεμα. Πολύ χαριτωμένο. Και με κοιτάζει και λέει: Νάτο το παιδί της αλλαγής. Και ήρθε και με βούτυξε και με σήκωσε στα χέρια. Αυτή είναι η ανάμνησή μου από το Πασόκ όταν ήμουν πιτσιρίκι. Αυτές οι εκλογές ήταν. Λέτε να τους έφερα γούρι και να μην το ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τι άλλο, σαν σήμερα. Σαν σήμερα, το 2000 στο Βερολίνο έγινε η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα. Συμμετείχε τότε ο Σιμίτης και 14 μεταρρυθμιστές. Καταλαβαίνετε, δεν έχει σημασία. Σαν σήμερα το 1922 γεννήθηκε ο Αλέν Ρενέ, Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, από τις εμβληματικές προσωπικότητες της Νουβέλ Βάγκ. Χειροσύμα, αγάπη μου, θα το έχετε ακούσει. Ο Γιώργος Φούντας το 1924, Έλληνας ηθοποιός. Το 1926 ο Άλεν Γκίνσμπεργκ, Αμερικανός ποιητής, κορυφαία προσωπικότητα που ανέδειξε το κίνημα των Beat τη δεκαετία του 1950, το ουρλιαχτό, έτσι. Και το 1986 ο Ραφαέλ Ναδάλ, Ισπανός αντισφαιριστής. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1875 ο συνθέτης Ζόρζ Μπιζέ. Το 1899 ο Γιώχαν Στράους, ιός. Τι έγινε, ρε παιδιά. Το 1924 ο Φραντς Κάφκα, Τσέχος συγγραφέας. Το 1963 ο Ναζίμ Χικμέτ, Τούρκος ποιητής. Το 2001 ο Άντωνι Κουίν, Αμερικανό-Μεξικανός ηθοποιός. Και το 2016 ο Μοχάμεντ Άλι, Αμερικανός πυγμάχος. Δηλαδή, ναι. Οι ποιητές γεννιούνταν αυτή τη μέρα, οι ποιητές έφευγαν αυτή τη μέρα, έτσι. Και αυτά ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο. Αρκαδία 938 ο σταθμός. Πιείτε μια γουλιά καφέ και σας περιμένουμε εδώ σε δύο λεπτά. Καλημέρα.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2717-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπούνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79. Και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
6: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2717-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
7: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 στην πρωινή μας εκπομπή. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο Ιέβα Γαλανίαδη, όπως κάθε μέρα 8 και κάτι με 10 σίγουρα. Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026. Καπετάνια, καλημέρα. Καλές θάλασσες. Ελπίζω βέβαια να μην περιλαμβάνει θάλασσες στο μενού, δεν ξέρω. Κουνάνε αυτή την εποχή, δεν κάνει. Λοιπόν, όχι, όχι, όχι. Καλύτερα. Εδώ. Ναι, έχω τραβήξει πολλά από μικρή, είναι αλήθεια. Μπορώ να γράψω βιβλίο. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Γιατί ο καιρός. Ο καιρός τώρα, αυτές τις μέρες γενικά. Δεν θα είναι όπως τις προηγούμενες μέρες. Το είδατε βέβαια χθες το απόγευμα. Είχε το ενδιαφέρον του. Μύριζε βροχή. Κάπου πρέπει να έβρεχε. Σίγουρα όχι εδώ. Μύριζε βροχή. Είχε μαζευτεί έτσι το κακό, το μαύρο, το σύννεφο πάνω από τα κεφάλια μας. Εν πάση περιπτώσει, όσοι θέλαμε να περπατήσουμε λιγάκι εκεί κατά τις 7.30-8, τα καταφέραμε και περπατήσαμε και δεν έριξε σταγόνα. Θερμοκρασία σήμερα μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου στην Τρίπολη. Με λίγη συννεφιά εκεί κατά το μεσημεράκι στις 3. Κατά τα λοιπά όμως έθριος καιρός, ωραιότατος. Και αύριο το σκηνικό πάνω κάτω θα είναι το ίδιο. Θα έχει 5 μποφόρ νοτιοδυτικό άνεμο και 25 βαθμούς, δηλαδή θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά δεν είναι, είναι πολύ φυσιολογική για την εποχή. Τα επίπεδα της είναι φανταστικά. Έτσι θα είναι και την Παρασκευή. Μόνο που Παρασκευή εκτός από τη συννεφίτσα θα έχουμε και 28 βαθμούς Κελσίου. Και το Σάββατο, παιδιά μου, 32 βαθμούς Κελσίου. Διαβάζω εδώ στο meteo.gr την μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Και το Σάββατο στις 6 λέει θα έρθει και λίγη βροχούλα. Και λίγη βροχούλα θα έρθει και την Κυριακή στις 6 το απόγευμα, αλλά τίποτα τρομερό. Μπορεί να έρθει, μπορεί και να μην έρθει. Τη Δευτέρα επίσης 30 βαθμοί και βροχούλα το απογευματάκι. Αυτή είναι η πρόγνωση. Τώρα σας διαβάζω και τις επόμενες μέρες. Όχι ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Φυσικά και θα αλλάξουν πολλά. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, πάμε στα... τι να σας πω. Να σας πω κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον. Το 2024... γυρίστηκε μια ταινία στη Δημητσάνα. Έγιναν γυρίσματα και στη Δημητσάνα. Η ταινία είναι του Θανάση Νεοφώτιστου και λέγεται «Το αγόρι με τα γαλάζια μάτια». Λοιπόν, και κάνει πρεμιέρα, παγκόσμια πρώτη, στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Λονδίνου, South by Southwest London. Είναι ένα από τα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου και δημιουργικών τεχνών. Οι πύλες του άνοιξαν χθες. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η ταινία, πρόκειται για ένα αγόρι, να σας πω λίγο, τον Πέτρο, το οποίο έχει γαλάζια μάτια βεβαίως, το οποίο κρύβεται πίσω από μια μάσκα σε ένα απομονωμένο ορεινό χωριό, όπου η δυσιδαιμονία κυβερνά, ζώντας με την αυστηρή γιαγιά του, τη δήμαρχο και την υπερπροστατευτική μητέρα του. Η σχέση του με το φίλο του Έμονα τον φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια του, όμως όταν τα μάτια του αποκαλύπτονται, το χωριό τον θεωρεί καταραμένο. Ο φόβος δίνει τη θέση του στη βία και ο Πέτρος καλείται να διαλέξει ανάμεσα στην υποταγή και τη θυσία. Αυτό είναι το αρκετά δυστοπικό, το σενάριο του Θανάση Νεοφώτιστου. Έγιναν γυρίσματα στη Δημητσάνα, συμμετείχαν και κομπάρσοι από εδώ, από τον τόπο μας και από τη θεατρική ομάδα Τρίπολης. Λοιπόν, και αυτή η ταινία κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Λονδίνου την 5η 4 Ιουνίου. Καλή επιτυχία. Ωραία είναι, δεν το συζητώ. Θέλω να πω, ωραία είναι να ακούγεται η Αρκαδία έξω. Έχουμε και τον Σπύρο Φρέν με τους Κηρύτες στις Κάνες, στο φεστιβάλ, αυτό το Φεστιβάλ των Κανών. Έχουμε τώρα και τον Νεοφώτιστο. Ωραία είναι, αρκαδικά τοπία. Και αρκαδικές ιστορίες, όχι τόσο για το αγόρι με τα γαλάζια μάτια, αλλά κυρίως για τους Κηρύτες που έχει να κάνει περισσότερο, έτσι, είναι η ιστορική η ταινία. Λοιπόν, οπότε ναι, να ένα καλό νέο, γιατί τα καλά νέα τα κυνηγάμε με το τουφέκι, κανονικότατα όμως, έτσι, γιατί δεν έχουμε και τόσα καλά νέα. Ας πούμε, τι να σας πω, ότι στο 5% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Okay. Τα ξέρετε, τα ζείτε, τα βλέπετε. Δεν ξέρω τι άλλο χρειάζεται να δούμε. Ότι έχει η πολιτική σκηνή είναι ένα απέραντο τσίρκο. Είναι ένα απέραντο τσίρκο από όπου και να την πιάσεις. Και σοβαρό της μηδέν. Να το πούμε και αυτό. Για τις γυναικοκτονίες που γίνονται.
Είναι απίστευτη αυτή η υπόθεση παρεπιπτόντως. Αυτή η ιστορία στην Καλαμάτα είναι πραγματικά απίστευτη. Καταρχάς, βρέθηκε, λέει, καρτέλα ηρεμιστικών στο σπίτι, εκεί όπου ο 40χρονος σκότωσε 39χρονη μέσα στο διαμέρισμά τους. Και τα παιδιά, λέει, τα δύο κορίτσια του ζευγαριού, ξύπνησαν ώρες μετά το έγκλημα. Υπάρχει υποψία ότι ο πατέρας τις είχε κοιμήσει, τις κόρες του, προκειμένου να μην ακούσουν τίποτα. Κάτι το οποίο σίγουρα είχαν πέσει σε βαθύ ύπνο, αλλά πόσο βαθύ ύπνο, σε πόσο βαθύ ύπνο μπορεί να πέσει ένα παιδί, που δεν άκουσαν τις φωνές της μάνας τους. Η γυναίκα άκουσα το πρωί, έχει κατακρεουργηθεί με περίπου 40 μαχαιριές και καμιά 50-60 χτυπήματα με τη λαβή του μαχαιριού. Και αυτός ο άνθρωπος, ο δολοφόνος εννοώ, τι ισχυρίζεται ότι ήταν σε αυτοάμυνα. Δεν βρέθηκε πάνω του μισό, έτσι, τραύμα αμυντικό, αλλά να ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα. Αναγκάστηκε η ελληνική αστυνομία και έβγαλε ανακοίνωση χθες, έστειλε δελτίο τύπου. Γιατί το ρεπορτάζ, τα ρεπορτάζ λένε ότι όχι συγγενείς αλλά γείτονες είχαν καταγγείλει στην αστυνομία αυτά που άκουγαν, τις φωνές που άκουγαν από το σπίτι, και οι αστυνομικοί στην Καλαμάτα τους είχαν συμβουλέψει να μην μπλέξουν. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Τι να πω. Τα πολλά πρόσωπα της αρρώστιας. Δυστυχώς ακόμα ζούμε σε ένα κράτος το οποίο δεν προστατεύει τα θύματα. Δηλαδή μια γυναίκα η οποία υφίσταται αυτή τη συμπεριφορά πρέπει να φροντίσει να φύγει κρυφά από το σπίτι της, το έλεγε ψυχολόγος το πρωί, να μην προειδοποιήσει και εξαγριώσει τον άλλον, να μην του πει εγώ φεύγω, εγώ θέλω διαζύγιο, εγώ δεν ξέρω τι, απλά να εξαφανιστεί. Και η απορία η δική μου είναι, και όλων βεβαίως, και των γυναικών οι οποίες είναι εγκλωβισμένες σε αυτή τη σχέση, σε τέτοιου είδους σχέσεις, να πάει πού? Δεν θα πάει στη δουλειά της κάποια στιγμή. Αν εργάζεται, συνήθως αυτές οι γυναίκες δεν εργάζονται. Έχει φροντίσει ο δράστης και τις έχει περιχαρακώσει ωραιότατα γύρω από τη στοργική του φτερούγα ανάθεμα. Λοιπόν, τους έχει αποκόψει. Να πάρει τα παιδιά και να φύγει. Πού να πάει σε στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης και πώς θα ζήσει. Και γιατί απομονώνεις το θύμα και όχι το θήτη από τέτοιες συμπεριφορές. Ο θήτης πρέπει να απομονωθεί. Λοιπόν, δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν μπορεί καμία δύναμη εδώ στη χώρα να σε προστατέψει, παρά τα panic button, παρά τα γραφεία δικογενειακής βίας, να σε προστατέψει από έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει, σε θέλει νεκρή ή ζωντανή, δεμένη πάνω του. Άλλη επιλογή δεν υπάρχει. Στο δικό του το κεφάλι. Λοιπόν, το δικό του το κεφάλι θέλει σπάσιμο. Έτσι.

Λοιπόν, αυτά είναι τα σοβαρά ζητήματα, αλλά πάμε τώρα, δεν μπορώ, έπεσα πάνω σε κάτι το οποίο έχει πολύ πλάκα. Έγινε, λέει, μια εκδήλωση της Μασούτης ΑΕ, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ είναι, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική αγορά. Πήγε και ο πρώην πρωθυπουργός εκεί, Κώστας Καραμανλής. Αυτός από παρουσίαση βιβλίου σε εκδήλωση και από εκδήλωση. Συνήθως παρουσίαση βιβλίου προτιμά ο κύριος Καραμανλής. Τώρα όμως ο πρώην πρωθυπουργός πήγε και σε σουαρέ ντεγκαλά εταιρείας. Πολύ ωραία. Σε αυτό λοιπόν το μπισμπιζέ πάρτι, τέλος πάντων όπως και να το πούμε, που ήταν πολύ προσκεκλημένοι. Έβαλαν, παιδιά, πρέπει να έχει πολύ χιούμορ ο διοργανωτής. Εκτός αν είναι κανένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, ξέρετε, από αυτά τα γραφεία τα οποία διοργανώνουν δεξιώσεις, αλλά δεν έχουν ιδέα ποιος κάθεται πού, αν και αυτό δεν το πιστεύω με τίποτα. Λοιπόν, έβαλαν τον Γεωργιάδη, τον Ανδρουλάκη και την Κωνσταντοπούλου στο ίδιο τραπέζι. Είναι σαν να βάζεις, ξέρω εγώ, να έχεις φαχτεί το σόι της νύφης με το σόι του γαμπρού και να τους βάζεις να κάτσουν μαζί. Έβαλαν λοιπόν τον Γεωργιάδη, τον Ανδρουλάκη και την Κωνσταντοπούλου στο ίδιο τραπέζι και δεν αντάλλαξαν τα τέρατα κουβέντα, ρε παιδιά. Κουβέντα. Βλέπω εδώ μια φωτογραφία στο πρώτο θέμα. Είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος, έχω την εντύπωση, ο οποίος κάθεται δίπλα στον Ανδρουλάκη. Λοιπόν, ο Γεωργιάδης. Αχ, ο Γεωργιάδης είναι αυτός. Παιδιά, έχει μαυρίσει κι άλλο. Τι κάνει, ψεκάζεται με τίποτα, πασαλίβεται με τίποτα. Δεν ξέρω αν έχει δει.

Αντοπούλη, η οποία επίσης έχει σφιγμένα χείλη και κοιτάει πολύ σεμνά και ταπεινά το μαχαιροπύρουνό της με τα χεράκια σταυρωμένα. Η αλήθεια είναι ότι η ζωή εκεί σώπασε. Εντάξει. Δηλαδή, κάθεται ναι. Και αυτά. Ωραία. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Μπορεί να μπει τίτλος και λεζάντα σε αυτή τη φωτογραφία. Και τώρα τι γίνεται. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει καταθέσει μήνυση και αγωγή εναντίον του Υπουργού Υγείας, δηλαδή του Γεωργιάδη που τον είχε απέναντί του, ο οποίος ήταν στο χαλαρό. Ο Γεωργιάδης ήταν χαλαρός πάντως σε αυτό το τραπέζι, εντάξει. Αλλά έχει μπιφ και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Έχουν σκοτωθεί και μέσα στη Βουλή και σε συνεντεύξεις. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πρόσφατα είπε για τον Ανδρουλάκη ότι δεν κάνει για την πολιτική και για την κυρία Κωνσταντοπούλου είπε πως έχει θέματα που πρέπει να τα κοιτάξει. Όντως, ναι, τελικά. Ο Γεωργιάδης έπιασε λακριντή με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, λογικό, ανήκουν στο ίδιο Μαντρί. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κοιτάει παραπέρα. Ο Ανδρουλάκης επίσης αμήχανος και δεν αντάλλαξαν, λέει, ούτε μία κουβέντα κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Παιδιά, γιατί? Γιατί, δηλαδή, πραγματικά, γιατί? Βέβαια, ο κύριος Γεωργιάδης έβγαλε φωτογραφία και με τον Κώστα Καραμανλή. Προσέξτε, άλλη αμήχανη στιγμή. Είναι ο Γεωργιάδης, ο οποίος έχει απλώσει τη χερούκλα του. Τέλος πάντων, δεν είναι και. Χερούκλα. Είχε απλώσει το χέρι του, εν πάση περιπτώσει, πίσω από την καρέκλα του κυρίου Καραμανλή και χαμογελάει στο φακό, ενώ ο κύριος Καραμανλής κοιτάει αμήχανα αλλού. Θα κοιτάει τη Ζωή την Κωνσταντοπούλη, ποιος ξέρει. Πάντως κοίταζε αλλού ο πρώην πρωθυπουργός. Είναι σαν να του έλεγε: Εντάξει, Άδωνη, φτάνει. Βγήκαμε φωτογραφία, δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα ήθελε ο κύριος Καραμανλής και ο Σαμαράς τέλος πάντων να το ξανασκεφτούν το πράγμα και να μην το διαλύσουν το τσαρδί του. Αλλά παρόλα αυτά, από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον το τσαρδί. Χαιρετίσματα. Τώρα, αυτό το οποίο, δεν ξέρω, έχουν σκοτωθεί. Υπάρχει και ένας αναγνώστης από κάτω, ο οποίος γράφει για εσάς που λέτε ότι δεν είναι σωστό και τους έβαλαν μαζί, το λέω χρόνια. Αντίπαλοι στη Βουλή και στα κανάλια και φιλαράκια στο καψιμί. Όλα τα άλλα είναι επικοινωνιακά τρίκ. Εντάξει, εδώ έχουν πέσει μηνύσεις, φίλε. Έχουν πέσει μηνύσεις, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, ούτε τόσο απλά. Αλλά έχει πλάκα. Πάντως, θα είχε πλάκα να ακούγαμε. Να ήμασταν εκεί. Να έργαμε το. Γι' αυτό κατάλαβες και εμένα με καλούν σε αυτά τα σουάρια την καλά, αλλά δεν πηγαίνω ποτέ. Γιατί δεν πηγαίνω. Τώρα πού να ντύνεσαι, πού να ράβεσαι. Άστα να πάνε.

Να μην μου στεναχωριέται το Πασόκ, να μην μου στεναχωριέται. Λοιπόν, έχουμε δημοσκόπηση στην Κρήτη, στην οποία πρώτο βγαίνει το Πασόκ σε Ηράκλειο και Λασίθη και δεύτερη η... πώς λέγεται? Οχοχ, κόλλησα. Η Ελλάς, τέλος πάντων του Τσίπρα, στα Χανιά. Στα Χανιά. Λοιπόν, τι λέει η δημοσκόπηση, γιατί πολλά ακούγονται. Η Κρήτη βέβαια, ξέρετε τι έγινε τώρα με το σκάνδαλο του ΠΚΠ, καταλαβαίνετε, εντάξει. Σε Ηράκλειο και Λασίθη λοιπόν το Πασόκ διατηρεί την πρώτη θέση ξεπερνώντας τη Νέα Δημοκρατία. Εξαίρεση αποτελούν τα Χανιά και το Ρέθυμνο βεβαίως. Στο Ηράκλειο το 23% θα ψήφιζε Πασόκ σε επόμενες εκλογές αντί για 21,4% της Νέας Δημοκρατίας. Στο Ρέθυμνο πρωτιά Μητσοτάκη με 28,4% έναντι 27,8% του Πασόκ. Δεν είναι και μεγάλη διαφορά. Στα Χανιά είναι στο 31,3% το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το Πασόκ είναι στην τρίτη θέση και η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, έρχεται δεύτερη. Και στο Λασίθι το Πασόκ παίρνει 28,8%, η Νέα Δημοκρατία έρχεται δεύτερη με 26%. Και η κριτική λέει, ποια είναι η γνώμη σας για τα πολιτικά πρόσωπα που θα σας διαβάσω σε αυτή την ερώτηση. Οι κριτικοί προτιμούν τον Ανδρουλάκη με 38,8%. Γιατί έχει θετική, γι' αυτόν ή μάλλον θετική άποψη, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι δεύτερος με 36,6%. Τι κρίμα που δεν γίνονται για το Πασόκ μόνο εκλογές στην Κρήτη. Αλλά απ' την άλλη, η Κρήτη έχει σοβαρότερα ζητήματα να λύσει γενικώς εκεί κάτω. Δεν ξέρω. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο. Αρκαδία 938. Πίνουμε το καφεδάκι μας, τρώμε το πρωινό μας. Απολαμβάνουμε τον ήλιο μας σήμερα εδώ στην Τρίπολη και πάμε σε διαφημίσεις. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα όρια της μεγάλης περιοχής θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Πέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Γκαραβέλη.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Γκαραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, γκολ! 1-2 στο 94.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη, όπως κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής βεβαίως. Βεβαίως, λοιπόν, εδώ, Αρκαδία 938, εδώ είναι κλειστή εδώ η Ελευθερία Βενιζέλου στο ρεύμα προς τα έξω, δεν ξέρω πώς να το πω, προς πέρα, προς έξω. Προς την έξοδο της πόλης. Οπότε ναι, μην έρχεστε από εδώ, γιατί θα κολλήσετε εδώ. Θα πρέπει να κάνετε κύκλους, γιατί κάνουν έργα. Εντάξει, τίποτα νεότερο. Όχι, μόνο έργα κάνουμε εδώ. Έργα κάνουμε, έχουμε σκάψει όλη την πόλη. Άντε να δούμε. Είναι η Τρίπολη ένα πέραντο εργοτάξιο. Τι ωραία, τι ωραία. Αυτό ονειρευόμουν μια ζωή. Λοιπόν, τουλάχιστον ελπίζουμε τα έργα να αποδώσουν και να μην, ξέρεις, κάπου να σταματήσουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή να σταματήσουν να σκάβουν σε αυτή τη φάση. Αλλιώς θα πρέπει να βρούμε κάτι άλλο εκτός από άσφαλτο. Ξέρω εγώ, γεώπανα, δεν ξέρω. Κάτι άλλο, το οποίο να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για να μην έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, σήμερα τα παιδιά μας δίνουν πανελλαδικές. Τα παιδιά μας δίνουν πανελλαδικές. Εξετάζονται σε αρχαία μαθηματικά και βιολογία οι υποψήφοι των γενικών επαγγελματικών ηλικίων. Καλή επιτυχία σε όλα τα μπιτσίκια που κάνουν την προσπάθειά τους. Αυτό τον καιρό είναι αδύνατον, ξέρετε, όταν λες καλή επιτυχία, είναι αδύνατον να μην πεις και το, δεν είναι ο μόνος δρόμος. Όχι, προφανώς δεν είναι ο μόνος δρόμος, η ζωή έχει πάρα πολλούς δρόμους. Βέβαια, καλό είναι τα παιδιά να ονειρεύονται την ευτυχία τους. Και μέχρι εκεί. Τα καταλαβαίνω όλα και τα περί επαγγελματικής αποκατάστασης και όλα τα καταλαβαίνω, αλλά καλό είναι τα παιδιά να ονειρεύονται την ευτυχία τους. Και πολλές φορές αυτή η ευτυχία μπορεί να μην είναι, βρε παιδί μου, σε ένα πανεπιστήμιο, μπορεί να είναι αλλού. Ή πολλές φορές μπορεί να θες να κάνεις κάτι για το οποίο υπάρχουν και πολλοί άλλοι δρόμοι, έτσι. Είναι γνωστό, για παράδειγμα, ότι στη χώρα μας οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι περιζήτητοι. Σήμερα, λοιπόν, έχουμε πολύ ευχάριστα νέα να μοιραστούμε μαζί σας, μιας και ο εκπαιδευτικός όμιλος Le Monde, που είναι γνωστός για πάνω από 25 χρόνια ως ο κορυφαίος των τουριστικών σπουδών, παρέχει μέσω του Le Monde College Bachelor Degree in Hospitality Management, έτσι, πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά με διεθνές κύρος και πρωτοπορία από το Le Monde College, the Tourism College of Greece. Μάθετε περισσότερα στο lemondcollege.gr ή καλέστε στο 210-48-30-500 και εξασφαλίστε τη θέση σας. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Le Monde είναι η κορυφή των τουριστικών σπουδών εδώ στη χώρα μας. Now my heart is breaking.

και φίλοι, πληροφορηθήκαμε μόλις τώρα ότι ο κύριος Γιαννακούρας έχει πέσει θύμα hacker. Μη φοβηθείτε, δεν είναι τίποτα. Κάποιος, όχι hacker ακριβώς, κάποιος, ένας άγνωστος, έχει φτιάξει ένα ψεύτικο προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα με το όνομά του Βαγγέλης Γιαννακούρας και πιθανότατα πολλοί από εσάς, μιας και ο κύριος Γιαννακούρας έχει φίλους όλη την Αρκαδία, το πιο πιθανό είναι να βρείτε και ένα αίτημα φιλίας. Δεν είναι ο πραγματικός λογαριασμός. Ο ίδιος κάνει την ενημέρωση στο Facebook. Καλημέρα, την προσοχή σας. Ήθελα να ενημερώσω ότι κυκλοφορεί ένα νέο προφίλ στο Facebook με την παρακάτω φωτογραφία. Δεν είναι δικό μου και σας παρακαλώ να μην αποδέχεστε μηνύματα ή αιτήματα φιλίας από το συγκεκριμένο προφίλ. Να τον μπλοκάρετε άμεσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Όντως, γιατί είναι πολύ. Πώς να το πω, συνεπής, έτσι, με τα κοινωνικά του δίκτυα ο κύριος Γιαννακούρας, κάνει συνέχεια αναρτήσεις. Πραγματικά ναι, και φαίνεται κιόλας, φαίνεται ότι είναι ψεύτικο το προφίλ, πώς φαίνεται, από τη φωτογραφία καταρχάς. Λοιπόν, οπότε ναι, είναι αυτό εδώ, αυτό είναι Γιώργο, αυτό εδώ, Βαγγέλης Γιαννακούρας, να το, οπότε ναι, κάνει μπαμ, γιατί είναι από περιφερειακό συμβούλιο, το ξέρω δηλαδή και μπορώ να πω και μιλάμε για αιώνες πριν, η φωτογραφία τουλάχιστον. Οπότε ναι, προσέξτε, τι είναι αυτά, τι να πω. Κύριε Γιαννακούρα, καλημέρα, τι να πω. Λοιπόν, από το κύριο Γιαννακούρα, ο οποίος βεβαίως, στην περίπτωση. Η περίπτωση αυτές τις μέρες είναι η Νέα Αριστερά. Η περίπτωση είναι η Νέα Αριστερά, η οποία διαλύθηκε, έτσι. Αποχώρησαν οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς, αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη χθες. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Παρετήθηκε και η Εφη Αχτσιόγλου εντελώς, παρέδωσε και τη βουλευτική της έδρα. Το θέμα είναι τώρα τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα. Γιατί οι 7 βουλευτές που παρετήθηκαν είναι ο Χαρίτσης, η Αχτσιόγλου Ηλιόπουλος, Θεάνο Φωτίου, η Μερόπη Τζούφη, ο Χουσίν Ζεμπέκ, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Και στη Νέα Αριστερά έχουν μείνει πια 4 βουλευτές, η Πέτη Πέρκα, η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο Θοδωρής Δρίτσας. Αυτό δεν επιτρέπει τη συνέχιση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Όμως ενδιαφέρον έχει το εξής. Γιατί παραιτήθηκαν όλοι αυτοί, δηλαδή μισό λεπτό για να το βάλουμε με τη σειρά. Γιατί εδώ πρέπει κάπου να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί διάβασα και την επιστολή της κυρίας Αχτσιόγλου για την παραίτησή της. Okay, εντάξει. Οι άνθρωποι αυτοί όλοι πέσανε πάνω στον Αλέξη Τσίπρα και τον φάγανε να παραιτηθεί. Και ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε. Παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και μετά τον κατηγόρησαν ότι έφερε τον Κασελάκη, ο οποίος αποδείχθηκε για κάποιους όχι τόσο, πώς να το πω, πολιτικός όσο οι περιστάσεις το απαιτούσαν, αλλά κυρίως ενοχλητικός. Ήταν ενοχλητικός γιατί αποφάσισε να κάνει κάποιες κινήσεις χωρίς να ρωτήσει τα μεγάλα κονκλάβια. Έτσι. Και προσπάθησε ο άνθρωπος να φτιάξει ένα κόμμα αλλιώς, όπως το είχε στο κεφάλι του. Δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κάποιος γι' αυτό. Για πολλά πράγματα μπορείς να τον κατηγορήσει, όχι γι' αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που δεν τους άρεσε ούτε ο Κασελάκης, ενώ είχαν φάει τον Τσίπρα να παραιτηθεί, φτιάξανε τη Νέα Αριστερά. Φτιάξανε τη Νέα Αριστερά και από το 2-3% ξέρω εγώ, τώρα πήγανε στο 1,5%. Μάλιστα. Όλοι αυτοί, δηλαδή ο Τσακαλώτος ήταν υπουργός οικονομικών, ο Χαρίτσης, υπουργός, η Αχτσιόγλου, ασφαλιστικά πράγματα, υπουργός. Ο Τζανακόπουλος, διευθυντής πρωθυπουργικού γραφείου, ο Σκουρλέτης στην ενέργεια, ο Φίλης, Υπουργείο Παιδείας, Θεανό Φωτίου, κοινωνική πολιτική, ο Σακελαρίδης ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι διαλύουν το κόμμα στο οποίο, το οποίο έφτιαξαν, αφού απογοητεύτηκαν και από τον Τσίπρα και από, και από τον Κασελάκη, και τώρα θα γυρίσουν πίσω στον Τσίπρα, που τον φάγανε να παραιτηθεί. Ή ένα κομμάτι της Νέας Αριστεράς, Γιάννη Βαρουφάκη. Οι ίδιοι έλεγαν για τον Γιάννη Βαρουφάκη ότι ήταν ακραίος. Και τώρα κοιτάνε προς τα εκεί. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πραγματικά. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και τέλος πάντων, ελληνικό σύστημα είναι, θα μου πεις. Εδώ, στην Ελλάδα ζούμε. Γιατί να καταλαβαίνεις, βρέβα. Γιατί να καταλαβαίνεις.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα! Είστε εδώ στον Αρκαδία 938. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο και μουσική που ακούμε από την πλατεία Κολοκοτρώνη από τα έργα. Ναι, δεν μπορώ. Μου έχει τρυπήσει το κεφάλι, πραγματικά είναι μήνες τώρα, δεν γίνεται. Και είναι μήνες και στο σπίτι εδώ μεταξύ, γιατί απέναντι κάτι φτιάχνεται και δεν είναι κατάσταση αυτή. Όχι. Όλη μέρα κομπρεσέρ. Όλη μέρα κομπρεσέρ. Τακ-τακ, τουκ-τουκ. Και το καλύτερο. 6.30 ώρα το πρωί προχθές, γιατί οι άνθρωποι εκεί δουλεύουν στο σπίτι εντατικά απέναντι. Δεν θα το πω. Ρε Κώστα, γυρνάς με ένα καφέ γύρω-γύρω, ρε Κώστα. Κάνε καμιά δουλειά. Κάντε σωστά, ρε Κώστα. Ξύπνησε όλη η γειτονιά από τον Κώστα που δεν έκανε σωστά τη δουλειά του και γύριζε με ένα καφέ γύρω-γύρω. 6.30 ώρα το πρωί. Τι άλλο να κάνει και ο Κώστας 6.30 ώρα το πρωί, ρε παιδιά. Χαλαρώστε λίγο. Τι να κάνουμε. Άντε, να ξημερώσω εδώ στη μέρα του και θα πιάσουμε και τα τρυπάνια. Λοιπόν, ο ΠΚΠ. Με γεμελέ. Σε Αγρίνιο και Κοζάνη, η νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις, 13 συλλήψεις, πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ οικονομική ζημιά. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τετάρτης, εδώ, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο. Ξεπατώθηκε κάτι στη Βόρεια Ελλάδα, δεν θυμάμαι πού ακριβώς, Θεσσαλονίκη, εκεί γύρω, ναι. Ξεπατώθηκε και στην Κρήτη άλλη μια οργάνωση τις προηγούμενες μέρες. Ο κακός χαμός τώρα, Αγρίνιο και Κοζάνη. 39 άτομα κατηγορούνται, 13 συλλήψεις έχουν γίνει μέχρι τώρα. Και αυτό, το παράνομο οικονομικό όφελος 2,5 εκατομμύρια ευρώ και παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις. Τι μου λέτε, στην Κρήτη είναι και ένας αντιδήμαρχος ο οποίος κατηγορείται, εν ενεργεία αντιδήμαρχος ήταν, βεβαίως, γιατί είπαμε, χωρίς τη βοήθεια του συστήματος γενικότερα, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα έβρισκαν τρόπο να εξαπατήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους άλλους αγρότες κυρίως, αγρότες οι οποίοι περιμένουν να πάρουν 3 χιλιάρικα και άλλοι καρπώνονταν εκατομμύρια, δήλωναν ό,τι έβρισκαν. Τι ωραία έτσι να δηλώνεις ό,τι βρεις και να είσαι μια χαρά. Αλλά ναι, που ήρθε και η ώρα τους μαζεύονται όλοι τούτοι απίθανοι τύποι. Το θέμα είναι τι θα γίνει βέβαια από εδώ και πέρα, γιατί κοιτάξτε να δείτε, το από εδώ και πέρα τι θα γίνει είναι μια πολύ μεγάλη κατάσταση, είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Σίγουρα όμως έρχονται περισσότερες συλλήψεις και σε κάθε γωνιά της χώρας, γιατί είναι ένα σκάνδαλο το οποίο αλίμονο βέβαια, έχει επεκταθεί, δεν είναι κάτι το οποίο με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, βεβαίως. Και να δούμε πότε θα χτυπήσει και τη δική μας την πόρτα. Λέτε, θα χτυπήσει και τη δική μας την πόρτα, γιατί εδώ είμαστε καλύτεροι από τους υπόλοιπους, νομίζετε. Αν δεν,

0: Μπάζερ.
1: Φίλες και φίλοι, έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι ο Γιάννης Ματζουράνης παραιτήθηκε από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από μέλος του κόμματος. Έστειλε μια επιστολή στην οποία κάνει λόγο για δύσκολες αποφάσεις και τονίζει ότι η απόφασή του δεν σημαίνει αποχώρηση από τους αγώνες για εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική δικαιοσύνη. Έχει να γίνει το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Μάλε Βράσε. Θα γίνει χαμός. Γιατί? Ο Φάμελος, από ό,τι φαίνεται, ετοιμάζει πρόταση για άνοιγμα στο Τσίπρα. Συλλογική πρόταση να πάνε όσοι έχουν μείνει εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, να πάνε όλοι μαζί στο Τσίπρα. Έλα όμως που ο Πολάκης, ο Παπάς και η Δούρου έχουν τελείως άλλη άποψη για τα πράγματα και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα. Πριν από 1,5 χρόνο, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, είχα γράψει ένα άρθρο πόσο ΣΥΡΙΖΑ πάει Τσίπρα. Δηλαδή. Και να λοιπόν που να τα μαντάτα. Καλέ, όντως έπεσα μέσα σε κάτι. Αυτό είναι φανταστικό. Λοιπόν, παραιτήθηκε ο Γιάννης Ματζουράνης από τον ΣΥΡΙΖΑ και τι αναφέρει στην επιστολή του. Αναφέρει, ελπίζω σύντομα θα βρεθούμε και πάλι μαζί, γιατί ό,τι και αν αυτή τη στιγμή μας διαφοροποιεί, παραμένει ζωντανή και μας ενώνει η αγάπη για τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και πάνω απ' όλα για την Ελλάδα. Εδώ, ξέρετε, ο Τσίπρας έχει μιλήσει για ένα νέο πατριωτισμό. Αυτό το πράγμα, η αγάπη για την Ελλάδα, σε λίγο θα αρχίσει να λέει και τη λέξη πατρίδα. Ο Τσίπρας λέει τη λέξη πατρίδα περισσότερο και από εκείνους τους νεοδημοκράτες που λένε τη λέξη πατρίδα. Αγαπημένη λέξη και εντάξει, και του βουλευτή Αρκαδίας εδώ και υφυπουργού παιδείας Κώστα Βλάση. Πατρίδα με πει κεφαλαίο πάντα στις αναρτήσεις του, δεν το συζητάμε αυτό. Έχει το ανταγωνισμό. Έχει ανταγωνισμό ο κύριος Βλάσης σε σχέση με την πατρίδα. Να ορίστε. Τόσο Ελλάδα, τόση πατρίδα, τόσο πράγμα, ποτέ ξανά. Από παντού. Παιδιά, προσέξτε. Από την πολλή προσοχή που δείχνετε στην πατρίδα, προσέξτε, μην μας βγάλετε κανένα μάτι. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Οπότε, ναι, το Σάββατο έχει κεντρική επιτροπή και θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ ο κακός χαμός. Και περιμένουμε να δούμε φυσικά τι θα γίνει και ποιος θα πάρει το δρόμο για Αλέξη μεριά. Εν τω μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας είναι ευχαριστημένος, έτσι φαίνεται, αισιόδοξος βεβαίως, και το επιτελείο του είναι ευχαριστημένο με τις πρώτες μετρήσεις, καθώς τον εμφανίζουν δεύτερο στην προτίμηση των ψηφοφόρων, και στις δύο επόμενες μετρήσεις που θα στο φως της δημοσιότητας, που τι δείχνουν, δείχνουν ότι επιβεβαιώνεται αυτή η τάση, ότι είναι δεύτερος δηλαδή. Το ΠΑΣΟΚ έχει ποσοστό 11,5% στη δημοσκόπηση της ΠΑΛ, στη χθεσινή, και εμφανίζεται οριακά να περνάει τη Μαρία Καριστιανού που συγκεντρώνει 11% σε δείγμα 1.108 ενηλίκων. Αν ήταν αυτά τα αποτελέσματα των εκλογών, όπως ήταν η δημοσκόπηση χθες της ΠΑΛ, η Βουλή θα είχε 9 κόμματα. Το ΚΚΕ είναι στο 7%, η Ελληνική Λύση στο 6,5%, Πλεύση Ελευθερία στο 5%, Φωνή Λογική στο 3,5% και το Μέρα 25% στο 3%. Και φυσικά σε αυτή τη δημοσκόπηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται πρώτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 30% και δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Ανδρουλάκης έχει σημειώσει πτώσεις 7 μονάδες και είναι κατά μόλις μία μονάδα πάνω από τη Μαρία Καριστιανού. Στην Opinion Poll για το Action

1,3%. Παιδιά, το θέλει ο λαός. Στην Κεντρική Επιτροπή μεθαύριο δεν ξέρω τι θα πείτε. Ο λαός θέλει να πάτε με τον Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει Τσίπρα. Το 11,4% από την Πλεύση Ελευθερίας και το 10,9% από την Ελληνική Λύση. Για σκεφτείτε, πάει Τσίπρα η Ελληνική Λύση. Και το 7,1% από το ΠΑΣΟΚ. Και οι ίδιοι άνθρωποι μελετούν ακόμα και ποιες κατηγορίες πολιτών παίρνουν ψήφους, καθώς θέλουν να ενισχύσουν το αφήγημά τους. Βεβαίως. Από την Ελληνική Λύση, ενδιαφέρον. Στο κάτω-κάτω, μην το ξεχνάμε, ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα ήταν αυτός ο οποίος συνεργάστηκε με το λαός του Καρατζαφέρη για τη κυβέρνηση. Επίσης, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι οφείλησε ένας προοδευτικός άνθρωπος κατά γενική ομολογία, ως υπουργός παιδείας, δεν υπερεύει τα εσκαμμένα και δεν τα έβαλε με την Αρχιεπισκοπή. Τα θυμάστε αυτά. Τα θυμάστε, βεβαίως. Είναι αυτό το κομμάτι. Είναι αυτό το κομμάτι και έχει ενδιαφέρον ότι φεύγουν από την Ελληνική Λύση και πάνε στον Τσίπρα. Δεν έχει ενδιαφέρον. Και πολύ μάλιστα.

Φίλες και φίλοι, αυτά ήταν από εμάς για σας. Ραντεβού αύριο το πρωί. Να προσέχετε και να είστε καλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας, να φοράτε ζώνη, να φοράτε κράνος. Και να είστε καλά γενικώς αυτό. Να απολαύσετε τη μέρα σήμερα, ηλιόλουστη θα είναι. Να κάνετε καμιά βόλτα, να ξεπιαστείτε, να ξεμουδιάζετε. Εμείς θα τα πούμε αύριο από τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Εύα Γαλανίαδη που ήταν στο μικρόφωνο. Καλημέρα να έχετε και να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στην πρόσληψη τριών παιδαγωγών και δύο καθηγητών φυσικής αγωγής με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου προχωρεί ο Δήμος Τρίπολης για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Σημαντικά έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 3,7 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν αστικές αναπλάσεις, οδική ασφάλεια, αντιπλημμυρική θωράκιση και συντήρηση του οδικού δικτύου εγκρίθηκαν σε πρόσφατη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο Δήμος Νότιας Κινουρίας, σε συνεργασία με τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Φλογέρα, διοργανώνει εκδήλωση με θέματα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων αύριο στο Λεωνίδιο. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή στην κεντρική πλατεία της Μεγαλόπολης δράση δωρεάν μέτρησης αρτηριακής πίεσης και ενημέρωσης των πολιτών. Σε επίτιμο πρόεδρο της αδελφότητας Δημητσανιτών, Γρηγόριος ο Πέμπτος, θα αναγορευτεί σε επίσημη εκδήλωση την Τετάρτη 24 Ιουνίου ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος. Σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. Δείτε περισσότερα στο arcadia938.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Μετά την έναρξη της συνεργασίας με τον Σάβα Τσαμπούρη και την ανανέωση του Γιώργου Αντωνόπουλου, θα προχωρήσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Αστέρα Άκτορ. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα βρίσκεται στην αναζήτηση προπονητή μετά την αποχώρηση του Μάρτιν Μάσαρικ. Στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας της επόμενης σεζόν θα συμμετάσχουν 16 αντί για 20 ομάδες, ενώ όλες θα είναι υποχρεωμένες να αγωνίζονται με τουλάχιστον 2 γηγενείς ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Ηλιοφάνεια αναμένεται και σήμερα στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2717-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
9: Πιο γρήγορα.
8: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
10: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
15: Ο Θόδωρος.
16: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
17: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
16: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
18: Σκόπιση 9,5 το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και ακολουθούν το Κουκουέ με 6%, 6,5% είχε στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Η Ελληνική Λύση με 5,5%, 7,5% είχε στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, επίσης 7,5% στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Η Φωνή Λογικής σταθερά στο 3, όπου βρισκόταν και την προηγούμενη φορά. Το Μέρα 25 στο 2,5, όπου βρισκόταν και την προηγούμενη φορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 3,5 πήγε στο 2%. Και οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη από το 1,5 στο 1 αυτή τη φορά. Το ίδιο συνέβη και με τη Νίκη, από το 1,5 στο 1. Ενδιαφέρον από τη χθεσινή δημοσκόπηση έχει και ο πίνακας με την άποψη των πολιτών για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει και με μεγάλη διαφορά στην πρώτη θέση με 30%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 17%, που διαμορφώνει μια μεγάλη απόσταση από τον τρίτο, που είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο 7%. Και ακολουθούν Καριστιανού στο 6, Βελόπουλο στο 5, Κωνσταντοπούλου στο 5, Κουτσούμπα στο 4, Λατινοπούλου στο 2, Βαρουφάκη στο 2 και Φάμελος στο 1%. Η Νέα Δημοκρατία, σας το είπα και πριν, εμφανίζει άνοδο και μάλιστα αρκετά σημαντική, 1,5% στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, αλλά εξακολουθεί να κινείται μακριά από τον πύχη της αυτοδυναμίας, με ό,τι αυτό σημαίνει για την επόμενη μέρα των εκλογών. Επαναλαμβάνω, θα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία το τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις σε 20 μέρες, ένα μήνα από σήμερα, καθώς θα έχει αρχίσει να κάθεται η σκόνη από την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων. Πάντοτε τα νέα κόμματα στην εκκίνησή τους εμφανίζουν ενισχυμένα ποσοστά. Αυτό λέει η προηγούμενη εμπειρία μας από την πρόσφατη πολιτική ιστορία της χώρας. Και βέβαια κυρίως στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα δούμε πώς διαμορφώνεται οριστικά ο χάρτης, εκτός αν εντωμεταξύ υπάρξουν και άλλες κινήσεις, όπως για παράδειγμα το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, για το οποίο εξακολουθεί να γίνεται συζήτηση.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα και στην φίλη και εξαιρετική συνάδελφο την Εύα Σερπιώτη. Να σε καλά, Εύα. Καλημέρα στο Γιώργο που μου λέει: Νίκο, πες, έχει πάλι σοβαρό πρόβλημα η σελίδα της ΔΥΠΑ. Δεν μπορούμε να μπούμε τις τελευταίες μέρες. Το μεταφέρω, Γιώργο, και ελπίζω αν υπάρχει πρόβλημα να ακούν οι αρμόδιοι και να τρέξουν να το φτιάξουν.

Καλημέρα και στην Κατερίνα που μου λέει: το πολιτικό κουβάρι της χώρας είναι τόσο μπερδεμένο που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Οι δημοσκοπήσεις μας μπερδεύουν ακόμη περισσότερο. Δεν έχεις άδικο, Κατερίνα μου. Ωστόσο πιστεύω ότι σε 20 μέρες, ένα μήνα θα αρχίσει να κάθεται η σκόνη και να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα. Ο Κώστας κάνει μια παρατήρηση που έχει ενδιαφέρον. Λέει: φυσικά θα φαινόταν ενισχυμένη η Νέα Δημοκρατία αφού εμφανίστηκε ο παλαιός εχθρός, ο Τσίπρας. Αυτό είναι κοινή εκτίμηση αρκετών πολιτικών αναλυτών και δημοσκόπων, ότι δηλαδή η παρουσία Τσίπρα λειτουργεί συσπηρωτικά για τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν ξέρω αν το προσέξατε, εμφανίζεται το δίλημα πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή να είναι πολύ κρίσιμο για την επόμενη εθνική εκλογή. Δεύτερο έρχεται το δίλημα αυτό μετά από το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων. Εμφανίζεται δηλαδή με πάνω από 50% η πολιτική σταθερότητα να αποτελεί κρίσιμο διακύβευμα για τους ψηφοφόρους, και ίσως αυτό εισπράττει η Νέα Δημοκρατία με την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή. Ο οποίος όμως φαίνεται ότι λειτουργεί και σαν χημικός καταλύτης στον χώρο της κεντροαριστεράς. Είδατε τι έγινε με τη Νέα Αριστερά, 7 από τους 11 βουλευτές της ανεξαρτητοποιήθηκαν. Μάλιστα η κυρία Χτσιόγλου υπέβαλε και την παρέτησή της από την βουλευτική έδρα, και είναι προφανές ότι προετοιμάζουν το έδαφος για να βρεθούν ξανά με τον παλαιό τους αρχηγό, τον Αλέξη Τσίπρα. Λέγεται μάλιστα ότι ο λόγος που δεν προσχώρησαν όλοι μαζί είναι ότι προτίθενται να το κάνουν ο κάθε ένας ξεχωριστά. Ίσως και γιατί στην Αμαλίας, στο κέντρο των αποφάσεων του πρώην Πρωθυπουργού, δεν θέλουν να δίδεται η αίσθηση ότι εκείνος είναι πίσω από τη διάλυση πολιτικών σχηματισμών και κομμάτων στο χώρο της αριστεράς. Ενώ έρχεται και θερμό, πολύ θερμό Σαββατοκυριακό για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρξει εκεί κεντρική επιτροπή από την οποία αναμένονται αποφάσεις για την επόμενη μέρα του πολιτικού κόμματος, που ήδη, όπως έχετε δει στις δημοσκοπήσεις, καταγράφει πολύ χαμηλές πτήσεις, κάτω από το 3%, δηλαδή εμφανίζεται πολύ μεγάλη δυσκολία για το εγχείρημα της επανεκλογής του ΣΥΡΙΖΑ, της συμμετοχής του στο επόμενο κοινοβούλιο. Σήμερα μάλιστα ένα ηγετικό στέλεχος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο πολύ γνωστός και επιτυχημένος δικηγόρος, ο Γιάννης Ματζουράνης, έστειλε επιστολή με την οποία παρετείται και από την πολιτική γραμματεία αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, και αφήνει σαφώς να εννοηθεί ότι σκοπεύει να ενταχθεί στο νέο πολιτικό σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα. Πολλά σενάρια κυκλοφορούν για τον ΣΥΡΙΖΑ και για όσα θα συμβούν εκεί το Σαββατοκύριακο. Ένα από αυτά φέρει τον σημερινό του πρόεδρο, τον Σοκράτη Φάμελο, έτοιμο να υποβάλει παραίτηση ζητώντας έκτακτο συνέδριο. Να αποφασίσει δηλαδή η Κεντρική Επιτροπή έκτακτο συνέδριο. Ότι δεν θα αρκεστεί δηλαδή, λένε οι πληροφορίες, σε απόφαση από το κεντρικό καθοδηγητικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα ζητήσει προσφυγή σε έκτακτο συνέδριο, ώστε από εκεί να μπορεί να υπάρξει μια οριστική και τελεσίδικη απόφαση για την επόμενη μέρα του πολιτικού κόμματος, κατ' ουσίαν να μπει λουκέτο στον ΣΥΡΙΖΑ, να κλείσει το πολιτικό κόμμα, ώστε να μην μπορούν να αξιοποιήσουν τον τίτλο του και την περιουσία του όσοι πιθανόν θα ήθελαν το ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ενδιαφέρον ακούγεται αυτό το σενάριο, και βέβαια πρέπει να πω ότι κατά τη γνώμη μου είναι σενάριο που, αν
προωθηθεί από τον Σοκράτη Φάμελο, θα οδηγήσει σε διάσπαση του κόμματος, καθώς μια σειρά στελεχών όπως ο Νίκος Παπάς, ο Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου, ο Τρίφων Αλεξιάδης και αρκετά ακόμη παλαιά στελέχη, στελέχη που μετήχαν και σε κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν εμφανίζονται διατεθειμένα να δεχθούν την αφομοίωση του κόμματός τους από την Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού. Και σε αυτή την περίπτωση μυρίζει και πάλι διάσπαση. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, θα δούμε εκεί το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες και ζυμώσεις για τη δημιουργία ενός νέου σχήματος από τις εναπομείνασες δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς στο χώρο που αφήνει ακάλυπτο κατά τη γνώμη τους ο Αλέξης Τσίπρας. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα, να μην τα ξαναλέμε, η παρέμβαση του Χάρη Δούκα, που είναι μια παρέμβαση που έχει ως βάση το σενάριο, την πιθανότητα που είναι πολύ μεγάλη να μην υπάρχει αυτοδυναμία μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Και ουσιαστικά ζητά απέναντι στην Νέα Δημοκρατία να υπάρξει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο της κέντρο-αριστεράς, δηλαδή κατ' ουσίαν του νέου κόμματος Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής εκείνων από τους δύο ηγέτες που θα έχει συγκεντρώσει στην κάλπη της πρώτης Κυριακής τα μεγαλύτερα ποσοστά. Το σενάριο αυτό λοιπόν φαίνεται ότι έχει προκαλέσει αναταράξεις και ζυμώσεις και ένταση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, όπου διαμορφώνεται τώρα μια νέα άποψη, μια νέα πλατφόρμα πολιτική που λέει ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, αν είναι δεύτερο, δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Είναι μια προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να περιχαρακώσει το ζωτικό πολιτικό του χώρο, φοβούμενο προφανώς ότι προτάσεις σαν αυτή του κυρίου Δούκα οδηγούν μερίδα των ψηφοφόρων του απευθείας στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, το νέο πολιτικό κόμμα. Δεν θα πλήξουμε. Δεν θα πλήξουμε, είναι βέβαιο, στην πορεία προς τις εκλογές, που εξακολουθώ να θεωρώ ότι πιθανότερο είναι να γίνουν το φθινόπωρο. Ιδίως αν ο πληθωρισμός συνεχίσει να τρέχει με ποσοστά σαν αυτό του Μαΐου, 5% έγραψε ο πληθωρισμός το Μάιο, και τα τρόφιμα, οι υπηρεσίες και η ενέργεια κυρίως διαμόρφωσαν αυτό το 5%, δηλαδή τα είδη, εντός πολλών εισαγωγικών η λέξη, πρώτης ανάγκης για το νοικοκυριό, αυτά που πληρώνουν όλες οι οικογένειες. Αν αυτό συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, νομίζω ότι θα είναι περίπου αναγκαστική επιλογή η προσφυγή στις κάλπες τον Οκτώβριο για την κυβέρνηση, υπό την πίεση αυτής της νέας οικονομικής πραγματικότητας, στην επιδείνωση της οποίας έχει συμβάλει χωρίς αμφιβολία πάρα πολύ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι χειρισμοί του Προέδρου Τραμπ, χειρισμοί που έχουν περάσει πλέον στη σφαίρα του ανεκδότου. Κάθε μέρα ακούμε άλλα το πρωί, άλλα το μεσημέρι και άλλα το βράδυ από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου. Το πρωί είμαστε κοντά σε συμφωνία, το μεσημέρι απομακρυνόμαστε και το βράδυ επαναπροσεγγίζουμε.

Καλημέρα και στο Real Blogger. Είναι μακριά από την αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, 6-7 μονάδες μακριά. Όμως αυτό που πιστεύουν στο επιτελείο του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι ότι αν το κόμμα γράψει το 3 μπροστά στις εκλογές, θα έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να επιτύχει τον στόχο του με μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.

Καλημέρα και στον Αβραάμ τον Αβραμίδη, που έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που μου γράφει. Τελικά μου λέει, το μεγαλύτερο τράφικο, η μεγαλύτερη αύξηση κίνησης δεν καταγράφεται πλέον στους δρόμους, αλλά στην πολιτική σκηνή. Πηγαίνω έρχεται κόσμος και κοσμάκης, Αβραάμ.

Καλημέρα και στην φίλη τη Σόφη. Ό,τι και αν λένε, μου λέει Νίκο, οι δημοσκοπήσεις στις κάλπες επιβάλλεται να πάμε για το κόμμα που θα μπορέσει να κάνει πράξη στα λόγια του και θα μπορέσει επάξια να εκπροσωπήσει την πατρίδα μας διεθνώς. Και η Σόφη κλείνει λέγοντας καλό ταξίδι στο φως για τον Νάσο Αθανασίου. Τον αποχαιρετώ και εγώ με μεγάλη συγκίνηση. Ένας έντιμος δημοσιογράφος, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ένας άνθρωπος γεμάτος φως, είπε στην κατάλληλη λέξη η Σόφη μου. Είχα τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ μαζί του στο Μέγκα την περίοδο που διεύθυνα το μεγάλο κανάλι και εκείνος ήταν στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Ήταν ένας εξαιρετικός συνεργάτης, ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ένας πραγματικός κύριος, ένας δημοσιογράφος υψηλού ήθους και υψηλό παρέμεινε το ήθος του και κατά την ενασχόλησή του στην πολιτική. Τον αποχαιρετώ με συγκίνηση και με αγάπη.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω, ρε φίλε.
11: Το ξέρω, αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Στις καλύτερες τιμές.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια δροσερές καλημέρες από τους δεκάδες, πάνω από 25 ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Ενώ θα έχουμε τρεις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο, Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για να μιλήσουμε και για την Μέση Ανατολή και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και μετά τις 11, Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, και Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πριν συνεχίσουμε, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου κι αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μία σχέση. Για το Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια είναι ο νέος συγκάτοικός του, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια.

Πάμε γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημεριδών. Η Καθημερινή, ο πόλεμος της Βέρνιτσας. Το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Ακόμη, τον Οκτώβριο ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Φαίνεται ότι η Άγκυρα δεν επιθυμεί, λέει η εφημερίδα, να φιλοξενήσει σε συνθήκες έντασης την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πρόκειται να γίνει εκεί τώρα και προτιμούν να το περάσουν ήρεμα. Τέλος, δημοσκόπηση ΠΑΛΣ, προβάδισμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Ο ριζοσπάστης πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα. Καρνάγια για τον αμερικανικό έκτο στόλο, τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου. Με συμφωνία που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ΩΝΕΞ και μονοπόλιο της Νότιας Κορέας, οι ναυπηγικές εγκαταστάσεις, λέει ο ριζοσπάστης, επιστρατεύονται για την υποστήριξη των αμερικανονατοϊκών σχεδίων σε Μεσόγειο και Αφρική. Και άνοιγμα των διοδίων σε Αφίδνες και Ελευσίνα, μεγάλη ανταπόκριση στην κινητοποίηση του ΚΚΕ ενάντια στην ακρίβεια. Με κορναρίσματα και επεφημίες υποδέχτηκαν, γράφει ο ριζοσπάστης, χιλιάδες οδηγοί της κινητοποίησης που οργάνωσε το ΚΚΕ τη Δευτέρα στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών. Η κόντρα έχει τίτλο «Γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα». Βουλευτές, στελέχοι και ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάς. Ριζικές αλλαγές στους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Ακόμη, ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, δεύτερη δύναμη στη Βουλή, ανεξάρτητοι βουλευτές. Και ένας καλός φίλος

Ένας καλός φίλος από τα Γιάννενα, ο Κωνσταντίνος ο Χολέβας, έκανε μια εξαιρετική πρόταση χθες το βράδυ. Λέει μπορούν να γίνουν αξιωματική αντιπολίτευση οι 40 ανεξάρτητοι, διότι υπάρχει αρχηγός για να τους ενώσει. Και μάλιστα είναι και πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Ο Κανένας. Να βάλουν αρχηγό τον Κανένα και να γίνουν αξιωματική αντιπολίτευση. Τα νέα έχουν τίτλο «Μύρισε εκλογές. Παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Ακίνητα, επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους, δώρο 2 ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φοροκίνητρα σε κατασκευαστές. Δικαστική, μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραμένουν στάση. Λόγω έλλειψης κενών θέσεων, συντάξεις, αναπροσαρμογές για στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία, αύξηση ορίου ηλικίας, καταβολή σύνταξης σε τέκνα συνταξιούχων. Επιδόματα, επίδομα 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους και ευάλωτους, μύρισε εκλογές, παροχές για όλους από την κυβέρνηση, ο τίτλος «Στα νέα». Και αν ανακαινίζεται ακίνητο, τα νέα φιλοξενούν έναν οδηγό με 14 ερωτήσεις και απαντήσεις. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων». Οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς ενέργειας να κατασκευάζουν υποχρεωτικά αποθήκες. Η χώρα δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ενέργεια που παράγει. Για να μην υπερφορτωθεί το σύστημα, δίνουμε το πλεονάζον ρεύμα σε Βουλγαρία και Σκόπια σχεδόν τζάμπα και το επαναγοράζουμε όταν έχουμε έλλειμμα σε πολλαπλάσιες τιμές, γράφει η Δημοκρατία. Ακόμη, μαύρα ταμεία Siemens, το Συμβούλιο της Επικρατείας εξανάγκασε την κυβέρνηση, γράφει η Δημοκρατία, να διατηρήσει τη φρουρά στην πρώην γραμματέα του Χριστοφοράκου, ράπισμα σε όσους επιχείρησαν να αφήσουν απροστάτευτη την κομβική μάρτυρα και Eurostat. Ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 5% το Μάιο, την ίδια ώρα στην Ευρωζώνη αυξήθηκε από το 3 στο 3,2%. Η απογευματινή, καλό μήνα με παροχές 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου αλλάζει το νόμο για τα ισόβια, για βαριά εγκλήματα. Η μεγάλη επιστροφή του αρχηγού, ο Κώστας Φορτούνης πάλι στον Ολυμπιακό. Ο ελεύθερος τύπος, 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Ακόμη, νέο πλαίσιο για την ευθύνη υπουργών και εκλογή ηγεσίας στη δικαιοσύνη, σύνδεση μονιμότητας με αξιολόγηση στο δημόσιο, ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΗ, αλλαγές στο Σύνταγμα για την Ελλάδα του 2030, γράφει ο ελεύθερος τύπος, κατατέθηκαν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μπείτε στο enikos.gr να τις διαβάσετε αναλυτικά, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Η Εστία έχει τίτλο σήμερα «Αιτία προκηρύξεως εκλογών, το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές». Πλήρη αθώωση αντιτροπολογίας εξαγοράς της ποινής φυλακίσεως 126 ετών και διάψευση του πολιτικού αφηγήματος Μαξίμου απαιτεί από τον κύριο Μητσοτάκη ο Ισραηλινός συνταγματάρχης Ντίλιαν. Ζητεί να καταθέσουν μάρτυρες οι κύριοι Δεμήρης και Κοντολέων και επιτίθεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, λέει στο πρωτοσέλιδό της η Εστία. Το ίδιο θέμα και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, να καταθέσει τώρα ο Τάλ Ντίλιαν κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα των συντακτών. Ζητούν να κληθεί από τη Βουλή και τη δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε το Predator. Δεν αγόρασε η κυβέρνηση το κατασκοπευτικό λογισμικό, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είπε όμως, λέει η εφημερίδα των συντακτών, αν το αγόρασε η ΕΕΠ. Το μανιφέστο
Δύο ανώτατοι πρώην δικαστές τελειώνουν το αφήγημα της Ρουμάνας Εισαγγελέως. Βόμβες, σαλάτα και σανιδά κατά Κοβέση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να αντιμετωπίσει τις παρανομίες που έχει κάνει. Δεν θα ηρεμήσει το κράτος δικαίου όσο αυτοί εκεί παριστάνουν τους εισαγγελείς. Ανεπίτρεπτες και εκτός δικαιοδοσίας οι παρεμβάσεις της που αγγίζουν συνταγματικούς θεσμούς. Ακέρος ευκέρος παρεμβαίνει στην ελληνική ένωμη τάξη με υποδείξεις και δηλώσεις προπετής. Είναι οι δηλώσεις σαλάτα και σανιδά κατά Κοβέση που προβάλλει στην πρώτη σελίδα του το Μανιφέστο. Ακόμη, ο ΠΚΠ στο αρχείο ειδικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Αθανασίου και Χατζηβασιλείου. Και θέμα ηγεσίας σχεδιάζουν να θέσουν οι Δελφίνοι. Ο βασιλιάς του Πασόκ είναι γυμνός. Δεν υπάρχει επιστροφή. Με φόρα στη δημοσκοπική κατηφόρα, το κόμμα Ανδρουλάκη, λέει το Μανιφέστο. Η Political, ο ΠΚΠ Αλανοβάρτης. Στον αέρα το αφήγημα περί γενικευμένης ενοχής της κυβέρνησης, στο αρχείο ειδικογραφίες για Αθανασίου Χατζηβασιλείου. Πώς η κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών πόρων μετατράπηκε σε δολοφονία χαρακτήρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελεύθερη Ώρα. Έξω από το μοναστήρι, όσοι βουλευτές ψήφισαν το νόμο για το γάμο των ομοφυλόφιλων, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Εδέσης γνωστοποίησε την απόφασή της μέσω επιστολής προς το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Διονύσιο Σταμενίτη. 50 ιερές μονές και ησυχαστήρια ζητούν επανεξέταση της σχετικής νομοθεσίας. Διαφορετικά, λέει η Ελεύθερη Ώρα, θα σκληρύνουν τη στάση τους έναντι της κυβέρνησης. Και η ναυτεμπορική πρώτο μπυλών η αύξηση των επιτοκίων. Εκτόξευση πληθωρισμού στο 3,2% στην Ευρωζώνη το Μάιο, στο 5% στην Ελλάδα. Μικρή διακοπή, όταν επανέλθουμε ο καθηγητής Ιφαντής θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Real FM

0: για να ζητήσουμε ένα σύντομο σχόλιο του. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Χατζηνικόλα.
0: Πώς βλέπετε τα πράγματα στη Μέση Ανατολή και πώς βλέπετε αυτά τα μπρος πίσω που πραγματικά όλους μας έχουν αγχώσει τις τελευταίες εβδομάδες και μέρες στην προσπάθεια για εξέβρεση ειρηνευτικής λύσης, συμφωνίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη.
1: Κοιτάξτε, είναι νομίζω δύο πράγματα πρέπει να θυμόμαστε. Το ένα ότι η κατάπαυση πυρός διαρκεί πια σχεδόν δύο μήνες και αυτό είναι σημαντικό παρά τις αψιμαχίες ή τα σποραδικά χτυπήματα. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε μείζωνα πολεμική εμπλοκή εδώ και δύο μήνες και αυτό είναι κάτι σημαντικό εν πάση περιπτώσει. Το δεύτερο είναι η διαδικασία η ίδια. Αν υποθέσουμε ότι και οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται ειλικρινά, δηλαδή θέλουν να βρεθεί μία λύση, τότε το ζήτημα του πώς διεξάγεται αυτή η διαπραγμάτευση είναι πραγματικά παράγει πολύ πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Το πώς δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να στέλνουν ένα μήνυμα στο Πακιστάν, το Πακιστάν να το περνάει στους Ιρανούς διαπραγματευτές μέχρι να φτάσει, αν φτάνει ποτέ, στον υπέρτατο ηγέτη, ο οποίος είναι κάπου κρυμμένος και δεν ξέρουμε και σε τι κατάσταση είναι, και να ξαναρθεί η απάντηση πίσω, και μετά έχουμε και τις δημόσιες δηλώσεις οι οποίες και αυτές είναι μέρος της διαπραγματευτικής τακτικής, ιδιαίτερα από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Εν τω μεταξύ όμως, κύριε καθηγητά, εξακολουθούν να παράγονται αρνητικά αποτελέσματα για την παγκόσμια και για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία.
1: Δυστυχώς κανένας από τις δύο πλευρές, καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δείξει ότι βιάζεται, γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι αδυναμία στη διαπραγμάτευση. Έτσι βλέπουμε πανλημέρα τον πρόεδρο Τραμπ βεβαίως να λέει ότι η συμφωνία είναι θέμα ημερών και την ίδια και μετά από μία ώρα να λέει ναι, αλλά εγώ δεν βιάζομαι για τη συμφωνία, άλλος πρέπει να βιάζεται, έχω νικήσει στρατιωτικά, τα ξέρετε όλα αυτά. Λοιπόν,
0: υπομονή και γερά νεύρα λοιπόν σε όλους μας.
1: Για το Ιράν είναι το ζήτημα πολύ διαφορετικό, είναι συμβολικό. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, ακόμα εγώ τουλάχιστον δεν έχω καταλάβει ποια είναι η στρατηγική του. Τακτικά ναι, το καταλαβαίνω, αλλά στρατηγικά δεν μπορώ να τον καταλάβω.
0: Τώρα θέλω και ένα πολύ σύντομο σχόλιο σας παρακαλώ, κύριε καθηγητά, κύριε Ιφαντή, για τα ελληνοτουρκικά. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα θα πάει τελικά τον Οκτώβριο στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ίσως είναι και μια κίνηση της Άγκυρας εν ώψη της φιλοξενίας της επικείμενης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ίσως, λέω εγώ από την άλλη πλευρά, να θέλουν και εκείνοι να περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Τι λέτε?
1: Νομίζω ότι είναι και τα δύο. Πάει στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, που σημαίνει ότι αν θα τον δούμε μάλλον τον Οκτώβριο, θα δούμε τι νόμος είναι αυτός. Εν τω μεταξύ μπορεί να συνεχίσει η επεξεργασία του. Υπάρχουν δύο πράγματα και εδώ. Το ένα είναι ότι ενδεχομένως βλέπουμε μια τουρκική αναδίπλωση. Το δεύτερο όμως είναι ότι ο νόμος αυτός κάποια στιγμή θα κατατεθεί. Όπως και να είναι αυτός ο νόμος, εκτός αν είναι εντελώς έξω από αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει μέχρι σήμερα, θα αποτελέσει ένα μείζον πρόβλημα στην ελληνοτουρκική προσέγγιση. Αυτό είναι δεδομένο. Ακόμα και αν είναι ένας νόμος πλαίσιο, ο οποίος θα δίνει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις στον πρόεδρο Ερντογάν, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση είναι ένα ποιοτικό άλμα από την πλευρά της Τουρκίας, το οποίο θα δυσκολέψει αφάνταστα την όποια εν πάση περιπτώσει συζήτηση μπορεί να γίνεται.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ τον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας, παρέα με την bwin. Η bwin, υπερήφανος μεγάλος χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, σε βάζει στον πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο Instagram της bwin και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών.

0: των Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, 9 με 10 και μισή, 11 παρά. Μη με ψάξεις, δεν θα με βρεις πουθενά.
1: Ναι, αλλά εγώ θα κάνω τώρα τρίπλα. Γιατί θα πούμε σε λίγο για τον μπάσκετ. Γιατί έχουμε επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό.
0: Έχουμε, έρχομαι. Ο αρχηγός επιστρέφει.
1: Μετά από δύο χρόνια που αγωνίστηκε στη Σαουδική Αραβία στην Αλ-Καλίτ, ο 33χρονος έμπειρος μεσοεπιθετικός και εμβληματικός αρχηγός, ο οποίος σήκωσε το ευρωπαϊκό κύπελλο του Conference League το 2024, επέστρεψε στους Ερυθρόλευκους. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι ξανά σε γνώριμα λιμέρια.
0: Μα του αξίζει να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, στην ομάδα που αγάπησε και τον αγάπησε.
1: Έτσι είπε ότι θέλω την ομάδα πολύ δυνατή σε Ελλάδα και Ευρώπη και μην ξεχνάμε ότι ο Κώστας Φορτούνης είναι ένας αθλητής, ένας ποδοσφαιριστής που ταλαιπωρήθηκε από σοβαρούς τραυματισμούς αλλά δεν το έβαλε ποτέ κάτω και απέδειξε ότι όταν θέλει ένας αθλητής ακόμα και από σοβαρούς τραυματισμούς μπορεί να τα καταφέρει να επανέλθει και το έκανε δύο ή τρεις φορές αν θυμάμαι καλά. Οπότε δικαιωματικά τώρα γυρνάει στον Ολυμπιακό για να κλείσει πιθανότατα εκεί την καριέρα του. Τώρα πάμε, 9 η ώρα. Απόψε, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος, με τον τίτλο να κρίνεται τις τρεις νίκες. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που ταλαιπωρείται από την οτίτιδα, θα παίξει στην Ερυθρόλευκη. Χθες το βράδυ ο Γιώργος Μπαρτζόκας συμπεριέλαβε τους 8 ξένους που μπορεί να δηλώσει για τους τελικούς τον Τζότζεφ αντί του Μπόντε Μόρις. Επίσης, εκτός είναι και η Μακίση Κεφάλ. Στον Παναθηναϊκό δεν υπολογίζει τον τραυματία ο Νίκος Ροκαβόπουλος. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα. Εκτός οκτάδας ξένων έμεινε ο Γκριγκόνης στη θέση του Πυροφαρίτ. Θυμίζουμε ότι σε κάθε παιχνίδι επιλέγονται 6 ξένοι παίκτες. Το ποδόσφαιρο τέλος. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα από την ΑΕΚ μεταγραφή του 29χρονου Ουκρανού μέσω επιθετικού του Αλεξάνδρ Ζούπκοφ, ο οποίος πέρασε χθες με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. 9 η ώρα, ΕΡΤ 2 είναι ο τελικός, το πρώτο παιχνίδι.
0: Α, μάλιστα, είναι στη δημόσια τηλεόραση, ΕΡΤ 2, ανοιχτή τηλεόραση.
1: Στην ΕΡΤ 2, ώρα 9, οπότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΣΕΦ και όλοι οι δρόμοι οδηγούν τηλεοπτικά στην ΕΡΤ 2 για να δει ο κόσμος το παιχνίδι.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real FM. Ο Αλέξανδρος...

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στην πρόσληψη τριών παιδαγωγών και δύο καθηγητών φυσικής αγωγής με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου προχωρεί ο Δήμος Τρίπολης για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Σημαντικά έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 3,7 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν αστικές αναπλάσεις, οδική ασφάλεια, αντιπλημμυρική θωράκιση και συντήρηση του οδικού δικτύου εγκρίθηκαν σε πρόσφατη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο Δήμος Νότιας Κινουρίας, σε συνεργασία με τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Φλογέρα, διοργανώνει εκδήλωση με θέματα κρούσματα ευλογιάς των αγωπροβάτων αύριο στο Λεωνίδιο. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή στην κεντρική πλατεία της Μεγαλόπολης δράση δωρεάν μέτρησης αρτηριακής πίεσης και ενημέρωσης των πολιτών. Σε επίτιμο πρόεδρο της αδελφότητας Δημητσανητών, Γρηγόριος ο Πέμπτος, θα αναγορευτεί σε επίσημη εκδήλωση την Τετάρτη 24 Ιουνίου ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος. Σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. Δείτε περισσότερα στο arkadia938.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Μετά την έναρξη της συνεργασίας με τον Σάβα Τσαμπούρη και την ανανέωση του Γιώργου Αντωνόπουλου, θα προχωρήσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Αστέρα Άκτορ. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα βρίσκεται στην αναζήτηση προπονητή μετά την αποχώρηση του Μάρτιν Μάσαρικ. Στη League Phase του κυπέλου Ελλάδας της επόμενης σεζόν θα συμμετάσχουν 16 αντί για 20 ομάδες, ενώ όλες θα είναι υποχρεωμένες να αγωνίζονται με τουλάχιστον 2 γηγενείς ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Ηλιοφάνεια αναμένεται και σήμερα στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
4: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
4: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-22-32-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
10: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
11: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
12: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
13: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
12: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
13: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
10: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
14: Πρώτον, για να σου πω αυτό που μου έγραψαν και ένα-δυο ακροατές και έχουν δίκιο. Δεν είπες, λέει, μισό μπράβο στον Αντώνη Δελατόλα, που εδώ και τρία χρόνια σου έλεγε ότι αντίπαλος στις εκλογές του Μητσοτάκη θα είναι ο Τσίπρας. Αλήθεια είναι, το έλεγες αυτό και επιβεβαιώθηκες. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω τι βλέπεις να έρχεται. Διότι εδώ είναι φανερό ότι η παρουσία Τσίπρα πλέον λειτουργεί σαν χημικός καταλύτης. Πηδάνε από τα άλλα κόμματα, πηδάνε από τα παράθυρα, φεύγουν.
15: Παραλίγο να μπει στα μπαλκόνια, λέω αυτό.
14: Ναι, από τα παράθυρα.
15: Κοίτα, ο Τσίπρας φαίνεται ότι διασφαλίζει τη δεύτερη θέση και η διαφορά με τον τρίτο θα εξαρτηθεί από δύο πράγματα. Πρώτον, εάν πει και γάλα κάποια, είπε φρέσκα πράγματα. Και δεύτερον, λυπάμαι που θα το πω για ορισμένα πρόσωπα με τα οποία συνδεόμαθα και οι δύο με σχέσεις επαγγελματικές πολλά χρόνια, αν όσους λιγότερους πάρει από το παλιό ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο στελεχών. Έτσι. Δεν το λέω τώρα απαξιωτικά ανθρώπους, αλλά ας πούμε η Νέα Αριστερά μόνο νέα δεν ήτανε. Οι τοποθετήσεις που έκαναν όλοι είναι παλιακές. Άρα τι θα προσθέσουν στο Τσίπρα? Αυτές οι δύο προϋποθέσεις και προφανώς κι άλλες είναι η μαγιά που ο Τσίπρας μπορεί να περάσει και το ποσοστό, έστω και λίγο, που άφησε το ΣΥΡΙΖΑ τότε στο 17%. Αυτό είναι το ένα.
14: Απιστεύεις ότι μπορεί να πάει πάνω από το 17%?
15: Εγώ νομίζω εκλογικά, επειδή οι εκλογές δεν θα γίνουν τον Οκτώβριο.
14: Εγώ επιμένω ότι αυτό δεν θα το αποφασίσεις ούτε εσύ.
15: Προφανώς τώρα.
14: Ούτε εγώ, αλλά ούτε και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα το αποφασίσει η ζωή. Και θα σου πω τι εννοώ. Αν ο πληθωρισμός συνεχίσει, Αντώνη μου, να τρέχει με 4,5-5%, θα φτάσει ο Σεπτέμβρης και θα είναι τόσο ζόρικα τα πράγματα για τα νοικοκυριά. Δεν θα μπορούν να βγάλουν όχι το μήνα, το 15ήμερο.
15: και τι θα αλλάξει το Μητσοτάκι αυτό?
14: Θα το αντιμετωπίσει
15: καλύτερα με συνέτερο από μόνος του?
14: Θα το αντιμετωπίσει πηγαίνοντας σε εκλογές για να κρατήσει ένα ισχυρό ποσοστό. Ενώ αν περάσει ένας ολόκληρος χειμώνας με αυτές τις συνθήκες στην οικονομία, πιστεύω ότι τα ποσοστά του θα είναι χειρότερα.
15: Προφανώς το ερώτημα ή η τοποθέτηση...
14: Επίσης θα παίξουν ρόλο και οι δημοσκοπήσεις τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου.
15: Προφανώς η τοποθέτηση που έκανες ότι δεν θα το πω εγώ και εσύ, προφανώς ισχύει. Αλλά εγώ λέω την εκτίμησή μου που βασίζεται σε ένα σχεδιασμό που νομίζω ότι σε έναν βαθμό γνωρίζω που έχει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης δεν θα αντιμετωπίσει καλύτερα τα πράγματα με συνέτερο από τη στιγμή που υπάρχει μια ισχυρή πιθανότητα να μην μπορεί να κάνει αυτοδυναμία. Έρχομαι όμως στη διαπίστωσή σου. Στην άποψή σου ότι οι δημοσκοπήσεις του τέλος Αυγούστου ή όποιες δυνατότητες υπάρχουν τότε να γίνουν δημοσκοπήσεις θα δώσουν την οριστική απάντηση στον ίδιο τον Μητσοτάκη.
14: Ναι, σωστά.
15: Εγώ όμως επιμένω ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν για πολιτικούς λόγους κυρίως και όχι οικονομικούς τον Οκτώβριο. Για διάφορα συμβαίνοντα σήμερα και σήμερα βλέπω συνεντεύξεις διαφόρων.
14: Λες για το θέμα των υποκλοπών.
15: Ναι, νομίζω και για διάφορους λόγους. Και γι' αυτό το θέμα θέλω να πω το εξής, την πληροφόρηση που έχω. Ο Μητσοτάκης φαίνεται διατεθειμένος να μην κάνει απολύτως τίποτα από τις προτάσεις που είχε για αυτό το θέμα. Σου λέει, εγώ ότι είχα να πω πολιτικά, το είπα, τέλος. Ας δίνουν όσες συνεντεύξεις θέλουν, όποιοι θέλουν, για οτιδήποτε θέμα, εγώ έχω τοποθετεί πολιτικά. Άρα, αν περιμέναμε κάποιες κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση, το να, ας το πω έτσι, δική μου εκτίμηση, να διευκόλυνα πράγματα, αυτές δεν θα γίνουν. Είναι οριστική απόφασή του και την έχει διαμηνήσει και σε διάφορα πρόσωπα. Τώρα, για το θέμα του εκλογικού στόχου που είχε το ΠΑΣΟΚ, μας δίνεται ευκαιρία να τα πούμε πολύ καλά με τον...
14: Με τον κύριο Τσουκαλά, σε λίγα λεπτά. Έχει δίκιο ο Δελατόλας ότι πράγματι η πρόθεση Μητσοτάκη είναι εκλογές την άνοιξη του 27. Εγώ δεν λέω αυτό. Λέω ότι μπορεί να δεχθεί πίεση από την οικονομική πραγματικότητα να τις επισπεύσει. Θα δούμε. Όσο πιο γρήγορα έρθει η λύση στη Μέση Ανατολή, τόσο πιο αργά θα γίνουν οι εκλογές. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου ΠΑΣΟΚ, και στη συνέχεια Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Και βέβαια, όπως πάντα, μαζί μας η πρωτέργεια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου. Γιατί με την πρωτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη, μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο, γιατί όταν βρίσκεις αυτή αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
16: Καλημέρα, καλημέρα.
15: Κύριε εκπρόσωπε, λέω να αρχίσουμε λίγο από τις δημοσκοπήσεις. Είδαμε την περασμένη εβδομάδα μια ένταση ανάμεσα στο χώρο το δικό σας και τους δημοσκόπους ή κάποιους από αυτούς. Και αναρωτιέται κανείς με την πολιτική εμπειρία του Νίκου Ανδουλάκη και τη δική σας και τη τηλεοπτική παρουσία πολλά χρόνια και στα πολιτικά στρατηγικά, αν είναι το καλύτερο πράγμα να τσακώνεσαι με δημοσκόπους αντί να κοιτάς πώς να βελτιώσεις το πολιτικό σου αφήγημα για τον εκλογικό σου στόχο ή ακόμα και την διερεύνηση δυνατοτήτων για να κάνεις συνεργασίες.
16: Θα σας πω, πρώτα απ' όλα, για να κάνουμε ένα σπόρο για τις δημοσκοπήσεις αυτές που βγαίνουν τώρα, νομίζω ότι πάντα όταν έχουμε νέα κόμματα και ίδρυση νέων κομμάτων, ειδικά όταν αυτά έχουν προαναγγελθεί από το Σεπτέμβρη και έχουμε μετρήσεις δυνητικής επιρροής για πάρα πολλούς μήνες, είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή επαναδιάταξη του δημοσκοπικού σκηνικού. Το έχουμε δει και στο παρελθόν, είστε πολύ εμπειρότεροι από εμένα, στην ελληνική ιστορία την πρόσφατη, πάρα πολύ συχνά κόμματα όταν ιδρύονται, ειδικά όταν υπάρχει μια περιέργεια και όταν είναι και γνωστά πρόσωπα εκείνα που τα ιδρύουν, πάντα αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις σε πρώτη φάση με έναν τρόπο δημοσκοπικής άνοιξης για τα νέα κόμματα. Είναι ο λεγόμενος μήνας του μέλη τους. Άρα θεωρώ ότι είναι εύλογη αυτή η αναδιάταξη και αναμενόμενη. Νομίζω ότι όταν κάθε σκόνη από την επικοινωνία, το μάρκετινγκ, την παρουσίαση των κομμάτων, και θα πρέπει να αναμετρηθούν σχέδια, προγράμματα, το πολιτικό προσωπικό. Εκεί θα δούμε πώς κάθεται ξανά το σκηνικό. Νομίζω ότι το φθινόπωρο στις αρχές θα έχουμε μία εικόνα. Τώρα,
14: αυτό που λέτε έχει μία βάση, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι το ΠΑΣΟΚ ένα κόμμα του οποίου οι δημοσκοπικές επιδόσεις πριν από την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων ήταν εξαιρετικές και τώρα ξαφνικά καταραίει. Θέλω να πω, είναι φανερό ότι υπήρχε πρόβλημα επιδόσεων για το ΠΑΣΟΚ και το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή το 12-13% ή το 14% ως δεύτερο κόμμα τότε δεν ήταν ένα ικανοποιητικό ποσοστό ανάμεσα απέναντι στο 27-28% ή 30% της Νέας Δημοκρατίας.
16: Κοιτάξτε, έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Ποια είναι? Ότι έχει προκύψει το 23 μια πολύ μεγάλη πολιτική ασυμμετρία λόγω της κατάρρευσης της αντιπολίτευσης το 2023. Αυτό έχει διαμορφώσει όρους ώστε το ρεζερβουάρ της κυβέρνησης να μην έχει τελειώσει ακόμα, παρά τις αποτυχίες της και στην οικονομική και στην κοινωνική πολιτική. Και βέβαια στο θέμα των θεσμών, όπου εδώ έχουμε κατά τη γνώμη μας πλήρη καταράκωση. Το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει έναν δρόμο συνέπειας και αξιοπιστίας. Η συνέπεια και αξιοπιστία σε έναν μαραθώνιο στο τέλος ανταμείβονται. Δεν επιλέξαμε τον εύκολο δρόμο να τάξουμε τα πάντα στους πάντες, αλλά να έχουμε μετρήσιμους στόχους. Στη ΔΕΘ παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα με τίτλο «Νέα Ευρωπαϊκή Σύγκληση», με βασικά ζητούμενα την αύξηση της παραγωγικότητας, της εργασίας και της οικονομίας, ώστε αυτό να μπορεί να αποτυπώνεται σε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Η εκτίμησή μας είναι ότι στο τέλος, όταν μπουν τα διλήμματα, ο κόσμος θα επιλέξει με ένα κριτήριο. Ποιος μπορεί να διασφαλίσει καλύτερο βιωτικό επίπεδο και ταυτόχρονα σταθερότητα και ασφάλεια. Αυτά θεωρούμε ότι τα ηγέτα του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, εμείς καταδείξαμε την προηγούμενη εβδομάδα μία, κατά τη γνώμη μου, πολύ μεγάλη αντίφαση. Ότι την ίδια μέρα είχε βγει μια δημοσκόπηση που έδειχνε μισή μονάδα και μία άλλη που έδειχνε 8 μονάδες. Νομίζω ότι το 8 μονάδες, αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεν το ξαναείδαμε σε κάποια μέτρηση. Επειδή είστε πολύ έμπειροι, ξέρετε και πώς μπορεί μία μέτρηση όταν επικοινωνηθεί ενδεχομένως να στείλει και ένα μήνυμα ότι παιδιά, αυτό το κόμμα πάει καλά. Και αυτό να μεταφραστεί μετά και σε άλλες δημοσκοπήσεις. Δεν κάνω δίκη προθέσεων. Δεν λέω ότι έγινε επίτηδες. Μπορεί να έγινε λάθος στην δειγματοληψία. Μπορεί να υπάρχει μια άλλη μέθοδος. Όμως υπήρχε μια αντίφαση. Αυτήν καταδείξαμε. Νομίζω ότι και εσείς, επειδή είστε πάρα πολύ έμπειροι, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί.
14: Το έχετε την πει τέσσερις φορές. Εντάξει, είμαστε γέροι, είπαμε, αλλά όχι και έτσι. Όχι και έτσι.
16: Καθόλου.
15: Τώρα, κύριε Σουκαλά.
16: Εσείς δεν γερνάτε ποτέ.
15: Εγώ ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σας ξαναβγάλουμε και αύριο. Να σας πω τώρα που σας έχω και συμπάθεια εγώ, γιατί έχουμε βρεθεί στα λόνια τα τηλεοπτικά. Ωραία, αυτά έχετε τις ενστάσεις σας και εμείς έχουμε διατυπώσει τις ενστάσεις πολλές φορές για τις δημοσκοπήσεις. Εγώ είχα, ως το Έθνος, είχα βγάλει μια δημοσκόπηση που έβγαζε τον Νίκο Δήμαρχο και είχε διαμαρτυρθεί εντόνως. Τι θυμίζω τώρα, μη σχολιάσεις. Νίκο, πάμε παρακάτω.
14: Ναι, πάμε παρακάτω, γιατί. Ναι. Έχω καιρό να το θυμηθώ και να σου έχω νεύρα. Πάμε παρακάτω.
15: Λοιπόν, ποιο είναι το αφήγημά σας, εγώ δεν καταλαβαίνω. Και δεν καταλαβαίνει και ενδεχομένως ένα κομμάτι που σας υποστηρίζει. Ποιο είναι το αφήγημά σας, αν είναι το αφήγημά σας να είστε στην αντιπολίτευση χωρίς να έχετε μια προοπτική συμμαχιών και διακυβέρνησης, που σου λέει ο άλλος, γιατί να μην πάμε με τον Τσίπρα ή ακόμα και με την Καριστιανού. Υπάρχει μια στρατηγική. Χρησιμοποιώ τη λέξη τη σωστή, νομίζω, για να υπάρξει μία συνεργασία όταν οι αριθμοί το επιτρέπουν.
16: Νομίζω ότι εμείς έχουμε το πιο καθαρό μήνυμα. Όταν έχουμε σήμερα τρία κόμματα, μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία, για το κόμμα Ελλάς και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που βάζουν ως στόχο την αυτοδυναμία, ο Πασόκ βάζει έναν πολύ πιο ρεαλιστικό στόχο. Λέει να είμαστε πρώτοι με μια ψήφο διαφορά, γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή, αυτή είναι η δικιά μας άποψη, και εκεί θα δούμε επί τη βάση των προγραμμάτων αν υπάρχει πεδίο συνεργασίας με δυνάμεις που μπορούν να συμφωνήσουν στο πρόγραμμά μας, το οποίο επειδή είναι ριζικά αντιπαραθετικό με αυτό της κυβέρνησης, προφανώς εξαιρεί τη Νέα Δημοκρατία.
15: Και γιατί τα βάλατε με τον Δούκα που έκανε μια πρόταση που είχε αυτά τα χαρακτηριστικά?
16: Δεν τα βάλαμε με κανέναν με το χάρη τον Δούκα. Νομίζω ότι ο ίδιος εξήγησε την επόμενη μέρα με ανάρτησή του ακριβώς ότι δεσμεύεται και αυτός από τις συνεδριακές αποφάσεις, οι οποίες έχουν ένα τρίπτυχο.
15: Άρα το συνέδριο είχε πει αναζήτηση προοδευτικής διακυβέρνησης. Αυτό είπατε στο συνέδριο.
16: Ναι, πρωτιά Πασόχ, γιατί είναι όρος για να έχουμε διακυβέρνηση προοδευτική.
15: Μάλιστα.
16: Και βέβαια το πολιτικό μας σχέδιο όπως έχει κατευθεί και την αυτόνομη πορεία.
14: Εγώ άκουσα τον κύριο Σκανδαλίδη να λέει χθες ότι αν είμαστε δεύτερο κόμμα δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν. Συνεχίζουμε αυτόνομα. Και οι πιθανότητες να είστε δεύτερο ή τρίτο κόμμα είναι πολύ μεγάλες. Αυτό το «δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν» είναι σαν να αποκλείει την προοπτική μιας κεντροαριστερής κυβέρνησης.
16: Θα σας πω.
15: Και κόντρα στο συνέδριο που μόλις είπαμε.
16: Η δικιά μας άποψη είναι ότι δύο κόμματα μπορούν να είναι πρώτα. Ή το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δημοκρατία. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, εκεί το ΠΑΣΟΚ θα ασκήσει αντιπολίτευση, όπως θα είναι και η εντολή της κοινωνίας. Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί για εμάς, αυτό σας εξηγώ, η πολιτική αλλαγή έχει ως προϋπόθεση.
14: Γιατί ο Τσίπρας δεν μπορεί να είναι πρώτος? Γιατί μόνο το Πασόκ μπορεί να είναι πρώτο και όχι ο Τσίπρας?
16: Είναι ότι δεν μπορεί. Και αυτό ξέρετε το επιβεβαιώνει και η φρασιολογία στο δημόσιο λόγο και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι λένε ξεκάθαρα προτιμούμε να έχουμε απέναντί μας το νέο κόμμα Ελλάς, γιατί αντισυσπηρώνει και έτσι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να επανασυσπηρώσει.
14: Το λέει κάποιος αυτό?
16: Το λένε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
14: Δεν έχω ακούσει κάποιον.
16: Προχθές, ο κύριος Κερίδης παραπροχθές. Μπορώ να σας στείλω, άμα θέλετε, στο γραφείο σας.
14: Τον έχουμε τον κύριο Κερίδη, θα τον ρωτήσουμε τώρα σε λίγο.
16: Έχει πει, προτιμούμε τον Τσίπρα γιατί διχάζει και έτσι συσπηρώνω ακροατήρια. Μπορώ να σας βρω πάνω από 10 δηλώσεις, όχι μία ή δύο.
14: Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι στην χθεσινή δημοσκόπηση του Sky η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται με μια μισή μονάδα ενισχυμένη?
16: Κοιτάξτε, μπορεί πράγματι προσωρινά να φαίνεται ότι υπό τον φόβο του νέου κόμματος μπορεί οι δυνάμεις οι οποίες απεγκλωβίζονται από την κοινωνική συμμαχία όπου είχε διαμορφωθεί και είχε φέρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία, ενώ φεύγουν και εγκαταλείπουν, να επανασυστηρώνονται στον φόβο ενός κόμματος καινούργιου, το οποίο δημιουργεί αντανακλαστικά κυρίως στον χώρο του κέντρου ή των μεσαίων στρωμάτων, των ελευθερών επαγγελματιών που υπερφορολογήθηκαν σε εκείνη την περίοδο. Ναι, είναι κάτι το οποίο είναι πιθανό, νομίζω. Το αντιλαμβάνεστε, νομίζω και εσύ.
15: Τώρα, ακούμε διάφορα και διαβάζουμε εγώ δεν το συμμερίζουμε δε καθόλου αυτό, ότι υπάρχει περίπτωση, εάν δεν πάνε καλά τα δημοσκοπικά ευρήματα για το ΠΑΣΟΚ, και υπάρχει και μια αίσθηση στην κοινωνία γι' αυτό, όχι μόνο από τις δημοσκοπήσεις, δεν θα κάνουμε τους δημοσκόπους τώρα, ότι έχει γίνει το Σύμβουλο Υποκρατίας για την διακυβέρνηση της χώρας, να τεθεί θέμα Προέδρου. Τώρα ξέρω τι θα πείτε, αλλά βλέπετε τέτοια προοπτική από κάποιους?
16: Αυτό νομίζω θέμα. Ότι είναι εμίχη υπόθη κάποιων συγκεκριμένων συμφερόντων.
15: Οικονομικών ή πολιτικών?
16: Και τα δύο. Και τα δύο.
14: Πώς είδατε τις προτάσεις που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία για τη συνταγματική αναθεώρηση?
16: Κοιτάξτε, τις έχουμε σχολιάσει τις προτάσεις αυτές εμείς, έτσι κι αλλιώς. Έχουμε πει ότι δεν υπάρχει κεφάλαιο αξιοπιστίας στην κυβέρνηση προκειμένου να είναι πιστική η πρόταση.
14: Όχι, εγώ μιλώ τώρα επί της ουσίας. Το ότι δεν θα τις ψηφίσετε τώρα, το έχετε ξεκαθαρίσει.
16: Με κάποιες από αυτές, όπως είναι η άρση της μονιμότητας, έχουμε πλήρη διαφωνία. Με αυτήν που έχει διατυπώσει για το άρθρο 86, έχουμε επίσης διαφωνία, γιατί παραμένει το δικαίωμα άσκησης ποινικής δίωξης στη Βουλή, ενώ εμείς θέλουμε να είναι σε ένα όργανο στο οποίο θα είναι πολύ πιο κοινωνικά αντιπροσωπευτικό και ανεξάρτητο. Και βέβαια και στο ζήτημα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, εμείς έχουμε μία άλλη πρόταση.
14: Για τα πανεπιστήμια.
16: Για τα πανεπιστήμια, εμείς έχουμε την θέση ότι πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, η οποία όμως θα έχει μία διατύπωση που θα οριοθετεί ότι είναι προτεραιότητα η ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστημίου και θα βάζει τέτοια κριτήρια ώστε να υπάρχει πραγματικά ένα καλό μη κρατικό πανεπιστήμιο και όχι η σημερινή εικόνα, ιδιωτικά κολέγια του ενός ορόφου να μετατρέπονται σε πανεπιστήμια.
14: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Παρακαλώ να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
16: Εννοείται.
14: Ευχαριστούμε.
17: Real FM. Λοιπόν,

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Λοιπόν, ήμουν έτοιμος να ρωτήσω για την οικονομία, κύριε Τσουκαλά, αλλά έπεσα τώρα πάνω σε μία ανάρτηση του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, στο Twitter, που αναφέρεται σε αυτό το περιστατικό με το τραπέζι χθες στα 50 χρόνια του Μασούτη, όπου βρέθηκε κάποια στιγμή να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, και λέει στην ανάρτησή του ότι το ΠΑΣΟΚ, αντί να ασχολείται με σοβαρά θέματα και με την πολιτική, ασχολείται με παραπολιτικά ανεφουσίας, διότι εγώ κάθισα, λέει, στο τραπέζι αυτό για 3 λεπτά για να μιλήσω στον Υπουργό Ανάπτυξης που ήταν εκεί, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, και αυτό έγινε μεγάλο θέμα, επειδή ανέβασα τη φωτογραφία το πρωί, το ήξερα ότι θα γίνει φασαρία, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι διαφημίστηκε και η εκδήλωση του Μασούτη.
1: Στεναχωρέθηκε ο Άδωνης τώρα που έγινε φασαρία.
0: Το ΠΑΣΟΚ, λέει, ακόμα δεν έχει μιλήσει για την πρόταση Δούκα να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ υπέρ Τσίπρα, και θεώρησε σημαντικότερη τη φωτογραφία μου που κάθομαι κοντά στον Ανδρουλάκη και στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο, σας παρακαλώ.
2: Δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό ο κύριος Γεωργιάδης και ποιος έδωσε μεγάλη σημασία σε αυτό, αλλά νομίζω
0: βγάλατε ανακοίνωση, λέει, από το κόμμα. Βγάλατε ανακοίνωση για τη φωτογραφία.
2: Έγινε μια επεξήγηση στους συντάκτες ότι δεν ήταν στο ίδιο τραπέζι όλη την ώρα.
1: Τι χρειαζόταν αυτό τώρα.
2: Νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης στην ουσία ομολόγησε ότι πήγε και έκαθε για να βγει αυτή η φωτογραφία και να γίνει viral. Ξέρουμε όλοι ότι έτσι αντιλαμβάνεται την πολιτική ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, νομίζω ότι τα είπε μόνος του.
0: Λοιπόν, οικονομία. Τι διαφορετικό έχει να προτείνει το ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια? Είδαμε τον πληθωρισμό το Μάιο στο 5%. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Προκύπτει και από όλες τις δημοσκοπήσεις. Γιατί να επιλέξει ο πολίτης να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ? Τι παραπάνω θα του δώσει σε ό,τι αφορά το βιωτικό του επίπεδο?
2: Ακριβώς το κλειδί είναι αυτό που λέτε των επόμενων εκλογών. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ένα άλλο βιωτικό επίπεδο? Έχουμε λοιπόν 7ο συνεχόμενο μήνα που ο πληθωρισμός μας τρέχει πολύ παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι ενώ υπάρχει μια διεθνής κρίση, υπάρχουν εστερευλώσεις στη δική μας αγορά που οδηγούν σε αυτή την πολύ μεγάλη αποτυχία που φτάνει στις τσέπες όλων μας. Ποια διαφορά? Η κυβέρνηση έχει αρνηθεί όλες τις προτάσεις μας. Εμείς τι λέγαμε? Να γίνονται έλεγχοι σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας. Από το χωράφι στο ράφι. Σήμερα που γίνονται έλεγχοι μόνο, γραφειοκρατικοί έλεγχοι στο ράφι, στο τέλος. Με αποτέλεσμα ότι γίνεται ενδιάμεσα από τους μεσάζοντες να φτάνει στην τιμή που πληρώνει ο καθένας. Άρα το πρώτο είναι έλεγχη σε κάθε κρίκο. Δεύτερο, είχαμε θέσει το θέμα του ελέγχου των εσωτερικών υπερτιμολογήσεων στις πολυεθνικές. Σε αυτό πάλι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Τρίτον, είχαμε βάλει το ζήτημα ότι το πλαφόν δεν αρκεί να είναι μόνο στις τιμές, πρέπει να είναι και στα δηληστήρια. Και νομίζω ότι είδαμε μια υπερκερδοφορία των δηληστήριων το τελευταίο διάστημα, ήδη στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Τέταρτον, το ζήτημα της έμεσης φορολογίας. Στην Ισπανία, αν είδατε, 20 Μαρτίου, ο Σάντσες ανακοίνωσε μία μείωση προσωρινή της έμεσης φορολογίας και πράγματι τον Απρίλιο η Ισπανία ήταν από τις χώρες όπου είδαν να μειώνεται ο πληθωρισμός, ενώ πράγματι πανευρωπαϊκά έχει μία αυξητική τάση. Πέμπτον, ζήτημα της ενίσχυσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Χρειάζεται διάθεση και πρόθεση σύγκρουσης με οργανωμένα συμφέροντα και πολιτικές που δεν θα είναι μόνο επικοινωνία. Η κυβέρνηση, όπως έχει χάσει τη μάχη με το στεγαστικό, οι τιμές αυξάνονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ δεν λέω ότι δεν παίρνει μέτρα. Παίρνει μέτρα. Το οποίο όμως είναι πολύ αργά.
1: Το σπίτι 3, όπως λέγεται αυτό, είναι καλύτερο από το άλλο που απέτυχε.
2: Όλοι βλέπουμε οι τιμές να αυξάνονται στα ενίκια. Αντίστοιχα, το ίδιο συμβαίνει και με την ακρίβεια. Τα μέτρα που παίρνει είναι πολύ αργά, είναι για τα μάτια του κόσμου. Με αποτέλεσμα οι τιμές να αυξάνονται συνεχώς. Και έχουμε το παράδοξο, το οποίο είναι παράδοξο και για την οικονομική επιστήμη, ενώ είχαμε ρυθμούς ανάπτυξης, αυτοί δεν διαχύθηκαν στην κοινωνία, με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη να καταβαραθρώνεται. Αυτό το παράδοξο που πέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι, νομίζω, η μεγάλη διάψευση των δικών του δεσμεύσεων το 2019. Τι έλεγε ο Πρωθυπουργός? κοινωνική κινητικότητα και η αγορά από μόνη της θα αυτορυθμίζεται και ο παραγόμενος πλούτος θα φτάνει παντού. Δεν έγινε αυτό. Είδαμε πράγματι να υπάρχει ένας ρυθμός ανάπτυξης, ένα μέρος της κοινωνίας να ζει πράγματι καλύτερα, μικρό, περίπου στο 20%, το υπόλοιπο μέρος ή να μένει καθυλωμένο ή κάποιοι να ζουν και χειρότερα.
1: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τσουκαλά, ένα θέμα που είναι τώρα στην επικαιρότητα.
2: Όσα αυξάνονται όμως τα εισοδήματα, να κλείσω μόνο με αυτό, έχει να κάνει, εμείς λέμε, πλήρης επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Κατώτατος μισθός στους εταίρους. Λέμε 10% μισθός στο δημόσιο. Αύξηση στα ποσοστά αναπληρώσεων των συνταξιούχων. Εκάς. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις πώς μπορεί και να στηριχθεί το εισόδημα, αλλά και να ελεγχθεί η ακρίβεια.
1: Τώρα, ένα άλλο θέμα που είναι στην επικαιρότητα αφορά τις διαδικασίες δικαστικές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βλέπουμε ότι απαλλάσσονται βουλευτές, δεν βρίσκουν στοιχεία για βουλευτές που είχαν δει το φως της δημοσιότητας και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει στείλει ειδικό φάκελο, όπως ο κ. Αθανασίου, ο άλλος υφυπουργός εξωτερικών πρώην Χατζηβασιλείου. Και πολλοί μιλούν για ένα φιάσκο δικαστικό, έτσι, της εισαγγελίας. Εσείς τι εκτίμηση έχετε?
2: Η άρση ασυλίας είναι η απώλεια της προστασίας των πολιτικών προσώπων ώστε να συνεχίσει η διερεύνηση. Δεν είναι ούτε απόδειξη ενοχής, ούτε άσκηση ποινικής δίωξης. Εμείς είπαμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ήρθε μια δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αφού ήρθε, θα πρέπει να αρθεί η ασυλία, να προχωρήσει η διερεύνηση. Εκείνοι οι οποίοι θα αποδειχθεί ότι δεν έχουν κάποια ευθύνη στη φάση της προδικασίας, υπόθεση που θα μπει στο αρχείο, όπως γίνεται για κάποιους, για εκείνους που θα υπάρξουν οι αποχρώσεις ενδείξεις και απλές ενδείξεις, μπορεί και να ασκηθεί ποινική δίωξη. Άρα δεν βλέπω το παράδοξο. Εδώ αντιθέτως, το ότι υπήρξε και το πόρισμα της κυρίας Τσιφεροπούλου, που δεν το έχουμε δει, δεν το έχω δει για να ξέρω, δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν αμερόληπτη και αντί να μείνει στην αρχική δικογραφία, έδωσε και την δυνατότητα μιας παράλληλης έρευνας. Άρα αυτό επιβεβαιώνει ότι η σύγκρουση την οποία έχει επιλέξει η κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αποπροσανατολιστική και υποκριτική.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Σύντομα, για να προλάβει και ο επόμενος να μιλήσει.
2: Ένα πολύ μικρό σχόλιο. Πριν δύο εβδομάδες είχε κάνει μια ανάρτηση ο Πρωθυπουργός που έλεγε ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός πάει καλύτερα, γιατί εφαρμόζεται ήδη η διάταξη που προβλέπει ότι μπορεί στον εξωδικαστικό, αν έχει δύο ακίνητα, το ένα να το παραδώσεις και να βγει το κούρεμα με βάση το ένα ακίνητο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή η συγκεκριμένη διάταξη μπήκε σε διαβούλευση σήμερα. Ο Πρωθυπουργός, το είχαμε πει και τότε, ανακοίνωνε ως μέτρο που ήδη ισχύει, μέτρο που δεν είχε καν ψηφιστεί.
0: Μάλιστα.
2: Το λέω για να αντιληφθούμε ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία τα fake news δεν προστατεύουν καν τον πρωθυπουργό της χώρας.
0: Αυτό δεν είναι fake news, αυτό είναι κακή ενημέρωση από τους συνεργάτες του. Προφανώς. Ευχαριστούμε, κύριε Τσουκαλά. Καλημέρα σας. Real FM.

0: Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους δύο.
2: Αγαπητέ Υπουργέ, εκτός από τα διεθνή που τα ξέρετε καλά, να σας πάμε και λίγο πρώτα στα εσωτερικά. Μας είπε πριν ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, λίγο πολύ, ότι σας έφτιαξε το αφήγημα ο Τσίπρας. Βρήκατε αντίπαλο, τον έχετε κερδίσει και 3-4 φορές, εδώ που τα λέμε.
0: Και ότι είπε ο κύριος Κερίδης, έτσι είπε ο κύριος Τσουκαλάς, ναι, ότι ναι, προτιμάει τον Τσίπρα για αντίπαλο.
2: Έτσι μας είπε, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, καταρχάς το ποιος θα είναι αντίπαλος του Μητσοτάκη θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Δεν το αποφασίζει ούτε ο Κερίδης, ούτε ο Τσουκαλάς, ούτε κανένας. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, αυτονόητο. Από εκεί και πέρα όμως είναι δεδομένο ότι ο Τσίπρας βρήκε φως και μπήκε, που λέμε. Θέλω να πω ότι βρήκε ένα κενό στην αντιπολίτευση. 3 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ σε διάλυση και το ΠΑΣΟΚ κολλημένο. Εάν το ΠΑΣΟΚ είχε ανακάμψει, δεν νομίζω ότι θα το επιχειρούσε ο Αλέξης Τσίπρας. Το κάνει ακριβώς λόγω των αδυναμιών της αντιπολίτευσης. Από εκεί και πέρα, ότι δημιουργεί έναν ηλεκτρισμό στο κοινό μας, στους κεντρώους και στο κεντροδεξιό κοινό της Νέας Δημοκρατίας που μας αφορά άμεσα, σε αντίθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη που είναι κάπως flat, να πούμε, πώς είναι το καρδιογράφημα έτσι λίγο.
0: Το καρδιογράφημα δεν είναι flat, εκτός αν είναι νεκρός ο ασθενής.
2: Έχει και κάτι πάνω κάτω.
1: Είναι αλήθεια ότι δημιουργεί αυτόν τον ηλεκτρισμό και ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος τώρα, ξαναβλέποντας δε τα ντοκιμοντέρ, τη σειρά ντοκιμοντέρ του Sky, της Βαρδιτσιώτη Δενδρινού, ξαναθυμάται όλο το έσχος που ζήσαμε το 2015. Έτσι,
2: ναι, θυμάται όμως και άκουσε και το Γιούγκερ να λέει ότι ο Τσίπρας στο τέλος έσωσε τη χώρα. Έτσι, και αυτό ήταν στο χιλιοστό. Τέλος πάντων, δεν είμαστε εκεί όμως τώρα. Θέλω να ρωτήσω το εξής.
1: Εκτιμάτε. Που κατέστρεψε, είπε ο Γιούνκερ για το δημοψήφισμα.
2: Όχι, δεν είπε αυτό. Θα σας στείλω το απόσπασμα. Είπε ότι στο τέλος η στροφή έσωσε στη χώρα. Αλλά ας τα αφήσω Τσίπρας πίσω αυτά.
1: Ναι, ναι,
2: να τα αφήσουμε κι εμείς. Τα έχουμε υποστεί.
1: Ναι.
2: Είμαστε σε επίμαχες στιγμές στην ίδια όχθη εμείς, κύριε Κερίδη, παρά τις διαφορές μας τις πολιτικές. Να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί έχετε πραγματικά μια καλή τοποθέτηση και σε αυτά. Πάμε σε ένα ιδιότητα. Ιδιότυπο πάλι δικοματισμό παρά τις αποστάσεις που δείχνουν από το πρώτο στο δεύτερο κόμμα τα Γκάλοπ.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς εγώ δεν θέλω να βιαστούμε. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε να καθίσει ο κουρνιαχτός. Πάντοτε δίνει μια βάντα ο κόσμος σε κάτι καινούριο που πρωτοεμφανίζεται. Αλλά δεν θεωρώ ότι αυτά θα είναι τελικά και τα ποσοστά το Σεπτέμβριο. Και ας μην πανικοβάλλονται το ΠΑΣΟΚ. Εγώ είμαι πιο αισιόδοξος για το ΠΑΣΟΚ από ότι η ΠΑΣΟΚ.
0: Τώρα, η επόμενη μέρα των εκλογών, πώς θα είναι, αν η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, πετύχει ένα καλό αποτέλεσμα και ένα καλό αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη μου, είναι όποιο έχει το 3 μπροστά, θα συζητήσει για συνεργασίες ή θα πάει κατευθείαν σε δεύτερες κάλπες, σε δεύτερες εκλογές.
2: Για να τις αναζητήσει μετά.
0: Και το ρωτώ. Διότι ακούω και το κυβερνητικό εκπρόσωπο και άλλα στελέχη να λένε ότι δεν υπάρχει δεύτερη κάλπη, μία είναι η κάλπη και πάμε για αυτοδυναμία.
1: Κύριε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το περάσουμε στον κόσμο και είναι ένας μεγάλος κίνδυνος αυτός.
0: Να το περάσετε δηλαδή, γιατί φοβάστε μήπως την πρώτη κάλπη ψηφίσουν χαλαρά εν ώψη της δεύτερης.
1: Έτσι, υπάρχει μια αμυγνησία. Να το πούμε ξεκάθαρα.
0: Ναι, αυτό. Αλλά πρέπει να πείτε ξεκάθαρα ότι για να είναι πρώτη η κάλπη και μοναδική, θα πρέπει εσείς να συνεργαστείτε με κάποιον στη συνέχεια για να κάνετε κυβέρνηση.
1: Πω,
0: αν δεν πιάσετε αυτοδυναμία.
1: Σταθώ σε αυτό.
0: Δεν

0: πρόσπορος η αυτοδυναμία που είναι η βέλτιστη λύση, έτσι. Αν δεν την πετύχουμε, ο πιο πρόσπορος κυβερνητικός εταίρος σε μια κυβέρνηση συνεργασίας είναι το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα η μπάλα θα είναι στο ΠΑΣΟΚ να αποφασίσει, το οποίο όπως βλέπετε είναι διχασμένο μεταξύ μιας ακραίας γραμμής που κοιτάει προς τα αριστερά, τον Δήμαρχο Δούκα, και άλλων όπως η Άννα Διαμαντοπούλου που μας είπε πρόσφατα στο συνέδριο του Βενιζέλου ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εκλογές. Από εκεί και πέρα το τι θα γίνει μετά είναι θέμα και της ψήφου του ελληνικού λαού και των συσχετισμών που θα δημιουργηθούν και αφήνει ανοιχτό το παράθυρο.
1: Καλά, δεν είσαστε και ανάδελφο κόμμα. Θα επιδιώξετε συνεργασίες. Ποτέ δεν ήταν Νέα Δημοκρατία έτσι, παρά τους στόχους της αυτοδυναμίας. Και το λέω αυτό γιατί οι δυνάμεις που μπορούν.
2: Ας πούμε, ο Σαμαράς, αν κατέβει για παράδειγμα. Συγγνώμη, ρε Αντώνη. Αλλά αν κατέβει για παράδειγμα ο Σαμαράς και πάρει ένα 4, 5, 6, 7. Δεν θα συνεργαστείτε μαζί του. Γιατί? Πρώην πρόεδρός σας είναι, όμορος ιδεολογικά και πολιτικά χώρος.
1: Ναι. Πέταξε την ερώτηση.
2: Δεν θα ήταν μια καλή ιδέα.
1: Η ερώτησή σου ήταν καλύτερη. Οπότε την αποσύρω τη δική μου.
0: Λοιπόν, πράγματι ο Σαμαράς δεν είναι Βελόπουλος. Και ελπίζω να μην είναι Λατινοπούλου, έτσι, γιατί ακούγονται πολλά.
1: Ελάτε σιγά σιγά, το κάνατε καλύτερο. Για προχωρήστε λίγο.
0: Ναι, είναι ένας πολιτικός που πράγματι από το 77 εκλέγεται με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αρχηγός της παράταξης, υπήρξε και πρωθυπουργός και πολύ πετυχημένος στην περίοδο 2015. Από εκεί και πέρα ελπίζω να μην το κάνει. Και, γιατί ξέρετε, δίσεξ αμαρτήν ουκ ανδροσοφού, που λέει και ο λαός. Το έκανε το 93, η παράταξη έδειξε μεγάλη. Πώς να το πούμε.
2: Μήπως αν το κάνει βολέψει όμως τελικά, μετεκλογικά.
0: Να απορροφήσει.
1: Τι βάζεις ιδέες, Νίκο, τώρα. Εσύ σήμερα κάτι έχεις πάθει. Βάζεις όλο ιδέες, βάζεις.
0: Εγώ τον θέλω μαζί στον αγώνα για την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι που θα το αποφασίσει εκείνος. Σίγουρα όμως, σε ένα τέτοιο σενάριο που λέτε, ο Σαμαράς είναι πολύ κοντύτερα με τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας από ότι οι άλλες έτσι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας από φύσης.
1: Τι ωραία που τα είπατε. Για να πάμε τώρα στην πίστα τη δική σας, την καλή. Τα είναι
0: το τουρκικά. Διασκεδάζεται, βλέπω.
1: Όχι, το διασκεδάζουν, γιατί τα λέτε μια χαρά. Ωραία. Ναι. Είστε και τακτικός.
2: Είστε από τους λίγους που δίνει απαντήσεις ευθέως. Γι' αυτό το διασκεδάζουμε.
0: Καταρχάς να σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ η κουβέντα μας και το λέω ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά. Πιστέψτε με, δεν είναι πάντοτε ευχάριστο. Με την έννοια ότι ρωτούν πράγματα κοινότυπα και πώς να το πούμε, διεκπαιρωτικά. Με εσάς μπορεί να γίνει και είναι η μεγάλη εμπειρία σας και των δύο μια ουσιαστική κουβέντα και τη χαίρομαι.
2: Ευχαριστούμε, Υπουργέ.
1: Για πείτε μας τώρα, βλέπω τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο να βολεύουν μόνο το καλοκαίρι για μας τους νησιώτες και είναι καλό αυτό να τα έχουμε, αλλά τα άλλα τα ήρεμα νερά.
0: Εσείς στην Τίνο δεν έχετε ανάγκη τώρα, οι Κυκλάδες.
1: Τι δεν έχουμε ανάγκη, αρχίζω βοριά, δεν λέω ποτέ.
0: Από το 1830 μέρος του εθνικού κορμού. Δεν είναι Ανατολικό Αιγαίο. Ναι.
1: Και ιστορία πάντα χρήσιμη. Τώρα, βλέπουμε αυτό τώρα να αλλάζει λίγο και με ένα στόχο της Τουρκίας να ψηφίσει ένα νόμο. Διάβαζα σήμερα, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι μπορεί να πάει αργότερα αυτό, αν θα πάει.
0: Ναι, μας θεωρείτε, κάνει πλάκα η Τουρκία τώρα. Ναι, θεωρείτε. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα το οποίο είναι υπηρεπές. Ναι, διότι έχουμε ανοίξει μια κουβέντα η οποία είναι χωρίς νόημα από ένα σημείο και μετά.
1: Προώρη, εννοείται, μετά από δημοσιεύματα μόνο.
2: Ναι, μας τρολάρουν, έχει δίκιο ο κύριος Κερίδης. Μας τρολάρουν κανονικά.
0: Κοιτάξτε, εμένα με ανησυχεί ένα πράγμα, το εσωτερικό μέτωπο, όχι το εξωτερικό. Βλέπω μια ανοριμότητα, μια νευρικότητα, μια, πώς να το πούμε, έλλειψη αυτοπεποίθησης στο εσωτερικό αδικαιολόγητη. Προφανώς η Τουρκία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, μια μεγάλη απειλή. Είναι όμως ένα πρόβλημα μαραθώνιος που είναι εδώ για να μείνει και δεν χρειάζεται αυτού του τύπου η σπασμωδικότητα, θα σας έλεγα. Χρειάζεται μια ψυχραιμία και χρειάζεται, θα το πω και ένα βήμα παραπέρα, από πολιτικούς που υπήρξαν πρωθυπουργοί και άρα έχουν ασκήσει με υπευθυνότητα την κυβέρνηση και την εξωτερική πολιτική, να πούν τα δύσκολα για την Τουρκία και όχι τα εύκολα.
2: Τώρα αυτό είχε φωτογραφίες Καραμαλής Σαμαράς.
0: Ναι, θέλω να πω, κοιτάξτε, και επειδή γνωριζόμαστε τώρα σε αυτόν τον κόσμο, ο Μεν Καραμαλής είχε υπουργό εξωτερικών την τώρα, Μπακογιάννη, ο Δε Σαμαράς στο Βενιζέλο. Εδώ τώρα δεν μπορεί να κυβερνούν σε αυτή τη γραμμή και εκ των υστέρων κάποιοι να ασκούν μια ακραία και μηδενιστική, θα σας έλεγα, κριτική. Η Τουρκία είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε απέναντι

0: μας λαϊκιστές επικίνδυνους. Υπάρχει μια ακροδεξιά και μια λαϊκίστικη αριστερά, θα σας έλεγα, που καραδοκεί. Χρειάζομαι τη βοήθεια ενός Καραμαλή και ενός Σαμαρά.
1: Ευχαριστούμε θερμά. Έχεις άλλη ερώτηση? Αν έχεις, όχι, Αντώνη, κάνε. Προλαβαίνεις μία.
2: Μπορεί να κάνω, ναι, την ερώτηση την εξής. Εάν πιστεύετε ότι η πολιτική που θα εκφράσει, κυρίως μάλλον το αφήγημα που θα εκφράσει ο Σαμαράς, θα είναι στα ελληνοτουρκικά, που με αυτή την παρατήρηση πολύ ενδιαφέρουσα, όπου είπατε, να τα θυμάμαστε κιόλας, ή αν την επεκτείνει, αν τελικά αποφασίσει το κόμμα, και στα οικονομικά, που τα πράγματα είναι δύσκολα για ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας.
0: Ναι, αν και το τελευταίο διάστημα οι παρεμβάσεις του αφορούν κυρίως μια, πώς να το πούμε, ατζέντα συντηρητική στο ζήτημα του γάμου των ομοφύλων, για παράδειγμα, πολύ έντονη η κριτική του και επαναλαμβανόμενη, και τα εθνικά, τα οποία, για να είμαι δίκαιος, παραδοσιακά αποτελούσαν προτεραιότητα του Αντώνη Σαμαρά, έτσι δεν είναι?
2: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Κερίδη.
1: Καλημέρα σας. Εμείς έχουμε ραντεβού, φίλες και φίλοι, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Real FM.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μαθητές από τη Γερμανία συμμετείχαν σε οργανωμένο εθελοντικό πρόγραμμα σε ένα από τα πλέον εντυπωσιακά φυσικά τοπόσημα του όρους Πάρνουνα στο φαράγγι της Λεπίδας στην Αρκαδία. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Την ύπαρξη fake προφίλ του στα κοινωνικά δίκτυα αποκάλυψε ο βουλευτής Αρκαδίας Ευάγγελος Γιαννακούρας. Συστήνει στους πολίτες να μην αποδέχονται σχετικά αιτήματα φιλίας και να μην απαντούν σε μηνύματα. Την τελευταία σπνοή άφησε σήμερα σε ηλικία 91 ετών η μητέρα του αντιδημάρχου υποδομών του Δημητρόπολης Αλέξανδρου Κανελόπουλου. Συγγενείς και φίλοι θα τη συνοδεύσουν στο τελευταίο της αντίο το μεσημέρι της Πέμπτης. Από σήμερα έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εγγραφής και πανεγγραφής νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας. Στις 18:30 στο ισόγειο της παλαιάς εισόδου του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης στα εγγένεια της έκθεσης Θέαση και Ίαση που διοργανώνει η καλλιτεχνική ομάδα Επιβάτες στο τρένο του πολιτισμού. Στα μαθήματα προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Διαβάστε στο arcadia938.gr τα θέματα σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Προχωράει ο μεταγραφικός σχεδιασμός των Αστέρα Άκτορ εν ώψη της νέας σεζόν με τις ανακοινώσεις να έρχονται το προσεχές διάστημα. Γνωστοί έγιναν οι πίνακες διαιτησίας για τη σεζόν 2026-27, οι οποίοι έχουν έντονο άρωμα Αρκαδίας. Περισσότερα στο arcadiasports.gr. Οι Νίκος Παπαδόπουλος και Νίκος Καλτσάς συνεχίζουν να γράφουν ιστορία με τη φανέλα του Αστέρα Άκτορ, καταγράφοντας 191 και 188 εμφανίσεις αντίστοιχα.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με καλό καιρό και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
5: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάτια στις λάτες.
4: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9:30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
6: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
7: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
8: Έλες ψητό με πατατάκια.
6: Αν δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
8: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
8: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Δεν πεινάω.
8: Δεν θα βρω για να έχει για μένα, για τον πατέρα.
6: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
10: Έφτασε!
11: Αξέχαστος γάμος.
12: Παραμυθένια βάπτιση.
11: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
12: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
12: Είδη συσκευασία και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
11: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
12: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
11: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
11: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
12: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
10: Θα σε θυμηθώ.
13: Την αγαπάω ρε φίλε.
14: Το ξέρω αδερφέ.
13: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
14: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
13: Γιατί?
14: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
13: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
14: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
13: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
14: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
13: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, θα ξεκινήσουμε σήμερα με ένα παράδοξο. Παράδοξο. Ή μπορείτε να, θα μπορούσατε να το χαρακτηρίσετε και ως μεγάλη ανοησία, για να μην πούμε τίποτα χειρότερο, το οποίο αυτή την ανοησία την κάνει το ελληνικό κράτος. Και άρα και όλοι μας, γιατί πρόκειται για ενεργειακό θέμα, πρόκειται για τις τιμές του ρεύματος. Ή αν θέλετε την προμήθεια του ρεύματος, που έχει ένα πολύ ενδιαφέρον, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρο. Λοιπόν, ως γνωστόν, η Ελλάδα παράγει μεγάλες ποσότητες ρεύματος, κυρίως πράσινου, περισσότερος από ό,τι χρειάζεται. Κυρίως από φωτοβολταϊκά, όχι τόσο πολύ από ανεμογεννήτριες. Επειδή λοιπόν, ειδικά την άνοιξη και το καλοκαίρι, τις μεσημεριανές ώρες δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην Ελλάδα, για ευνόητους λόγους, έτσι. Και επειδή δεν υπάρχει αποθήκευση, άλλωστε τώρα το θέμα της αποθήκευσης είναι φλέγον και στην Αρκαδία λόγω των μπαταριών λιθίου και όλης της σχετικής συζήτησης που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, οι τιμές πέφτουν κοντά στο μηδέν της κιλοβατόρας και εξάγουμε το πλεόνασμα εμείς σε γειτονικές χώρες όπως η Βουλγαρία, η Αλβανία κλπ. Μέσω του κύριου βασικού παρόχου της ΔΕΗ. Τι γίνεται τώρα όμως στις βραδινές ώρες? Στις βραδινές ώρες, επειδή δεν υπάρχει ήλιος, μειώνεται δηλαδή η ηλιακή ενέργεια, για να το πούμε τεχνοκρατικά, η ζήτηση στην Ελλάδα κορυφώνεται. Και κορυφώνεται πολύ περισσότερο, διότι είμαστε και τουριστικός προορισμός, παίζει και αυτό ρόλο. Το καλοκαίρι λοιπόν το βράδυ κορυφώνεται η ζήτηση, τότε η Ελλάδα, επειδή το έχει εξάγει το ρεύμα, εισάγει ρεύμα το βράδυ, αγοράζοντάς το πολύ ψηλότερα, σε πολύ υψηλότερες τιμές, από γειτονικές χώρες, μεταξύ αυτών η Βουλγαρία και η Αλβανία. Πραγματικά δηλαδή, τώρα προφανώς εδώ παίζουν και άλλα πράγματα όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί πάλι ο ίδιος πάροχος το αγοράζει πίσω και το διανέμει μετά στους καταναλωτές του. Άλλωστε και οι άλλοι πάροχοι που υπάρχουν, οι εταιρείες δηλαδή που παρέχουν ρεύμα, για να το πούμε έτσι απλά, πάλι από εκεί το παίρνουν. Όπως αντίστοιχα έγινε παλαιότερα και με την κινητή τηλεφωνία, που τις δομές τις νοικιάζει ή τις παραχωρεί ανάλογα με τη συμφωνία ΟΤΕ. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια μεγάλη, είπαμε, θα την πούμε πολύ ήπια, ανοησία, για να μην πούμε τίποτα άλλο. Και οι μεν Βούλγαροι πολύ καλά κάνουν και οι Αλβανοί πολύ καλά κάνουν. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Και θα πούνε βέβαια κάποιοι ότι το θέμα είναι ότι εμείς δεν έχουμε να το αποθηκεύσουμε το ρεύμα. Ναι, αλλά και να το αγοράζουμε πίσω σε δεκαπλάσια τιμή σημαίνει ότι είμαστε επίοικος, ηλίθιοι ή συμβαίνει κάτι άλλο, έτσι, για να είμαστε και να μην είμαστε και απόλυτοι. Για να μην απορείτε γιατί πληρώνετε τόσο υψηλό ρεύμα. Προσέξτε, αυτά δεν τα λένε, δεν τα αναφέρουν αντιπολιτευόμενα μέσα. Και η Καθημερινή έχει σχετικό θέμα, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 25 Μαΐου του προηγούμενου μήνα δηλαδή. Άρα μεγάλα κορόιδα είμαστε, μεγάλα κορόιδα, τα οποία προφανώς τα κορόιδα αυτά δεν ξέρουν να διαχειριστούν ούτε το ρεύμα που παράγουν. Αλλά κατά τα άλλα έχουμε φοβερή ανάπτυξη και έρχονται πολλές επενδύσεις. Βέβαια έρχονται επενδύσεις, τέτοιες επενδύσεις όμως. Ή κρατικοδίαιτες θα είναι, γιατί είπαμε είμαστε μεγάλα κορόιδα. Ή έρχεται κόσμος που σου λέει πω αυτή είναι
τους αγοράζεις με ένα μπλουτζίν και ένα ουίσκι που λέμε αγαπημένη έκφραση αυτή παλιά, παρλιακή, παλιακή μάλλον, ή θα τους δουλέψουμε εύκολα. Φανταστείτε ποια θα είναι η Ελλάδα το 2030 δηλαδή. Και τι μπορεί να κάνει κάποιος, τίποτα δεν μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή. Εφόσον η ΔΕΗ ακολουθεί αυτόν τον τρόπο διαχείρισης, παραγωγής διαχείρισης κτλ. Εφόσον απορριθμίσαμε τις ΑΠΕ, εγκρίναμε ως κράτος εννοούμε έτσι, εγκρίναμε ένα σωρό επενδυτικά σχέδια για τις ΑΠΕ, με αποτέλεσμα να παράγεται πολύ περισσότερο ρεύμα, να μην το ζητάει κανένας. Γιατί τέτοια χώρα είμαστε, προφανώς δεν χρειαζόμαστε ρεύμα το μεσημέρι τόσο πολύ. Με αποτέλεσμα να μας λείπει κιόλας το βράδυ. Και επαναλαμβάνω, θα πούνε κάποιοι ότι η λύση είναι να φτιάξουμε χώρους αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες λιθίου. Βεβαίως, αλλά πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Να είναι μακριά από οικισμούς, ενώ δεν συμβαίνει αυτό εν προκειμένου στην Αρκαδία. Ένας από αυτούς τους χώρους έχει προγραμματιστεί πέρα από τη Δόριζα και τα χωριά και μέσα στο Μέναλο. Ένας από αυτούς τους χώρους επίσης έχει προγραμματιστεί να δημιουργηθεί εδώ στην οδό Σπάρτης, 1,5 χιλιόμετρο έξω από τον βασικό αστικό ιστό της Τρίπολης.

Και κάποια στιγμή αυτοί που διαχειρίζονται την παραγωγή και τη διάθεση του ρεύματος στην Ελλάδα θα πρέπει να δώσουν κάποια εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό το παράδοξο, ενεργειακό παράδοξο το αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα. Εμείς το λέμε δούλεμα. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα με τις εφημερίδες, με τα ΜΜΕ, να δούμε ποια είναι τα θέματα σήμερα. Αυτό είναι το βασικό θέμα της δημοκρατίας, αυτό που αναφέραμε. Δεν το είχαμε δει καν ότι ασχολείται με αυτό. Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων, οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς ενέργειας να κατασκευάζουν υποχρεωτικά αποθήκες. Η χώρα δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ενέργεια που παράγει για να μην υπερφορτωθεί το σύστημα. Δίνουμε το πλεονάζον ρεύμα σε Βουλγαρία και Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία, σχεδόν τζάμπα και το επαναγοράζουμε όταν έχουμε έλλειμμα σε πολλαπλάσιες τιμές. Πολύ βέβαια σήμερα το αναφέρει η Δημοκρατία, η Καθημερινή το έχει αναφέρει πριν από 10 μέρες σχεδόν. Eurostat, ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 5% το Μάιο, άντε να τα κατοστήσουμε, και αυξημένες κατά 85% οι τιμές κατοικίας στην τελευταία δεκαετία. Δηλώσεις φωτιά, απασφάλισε ο Mr. Predator ή Predator κατά Μητσοτάκη, Φλωρίδη και Ζήση, εκβιάζει ανοιχτά την κυβέρνηση. Συνέντευξη δικηγόρου που ήταν πολιτική αγωγή, βέβαια, δηλαδή ήταν υπέρ των κατηγόρων των εναγόντων στην καταδίκη 4 ιδιωτών για την υπόθεση των αποκλοπών, ο οποίος δήλωσε ότι θα καταθέσουμε νέα αποδεικτικά στοιχεία που θα αναδείξουν την τέλεση κατασκοπίας. Και νέο παραλήρημα Ερντογάν για την άλωση της πόλης και την Αγία Σοφιά. Εμετικό το χαρακτηρίζει η εφημερίδα. Ελεύθερος τύπος. Αλλαγές στο Σύνταγμα για την Ελλάδα του 2030. Ξέρετε, αυτή που δεν μπορεί να αξιοποιήσει το ρεύμα που παράγει και το αγοράζει όταν χρειάζεται με πολλαπλάσιες τιμές από τις γειτονικές χώρες. Αλλαγές στο Σύνταγμα όμως. Νέο πλαίσιο για την ευθύνη υπουργών και εκλογή ηγεσία στη δικαιοσύνη. Σύνδεση νομιμότητας με αξιολόγηση στο δημόσιο, ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΗ. Καλά, ιδιωτικά ΑΕΗ ήδη έχουν ιδρυθεί, τώρα τα λένε μη κερδοσκοπικά, έτσι λέει και η πρόταση για την αναθεώρηση, μη κερδοσκοπικά. Για την ψυχή της μάνας τους θα τα ανοίξουν. Για να μιλάμε και λίγο πεζοδρομιακά. Και επειδή η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος πρέπει να έχει πολύ ψηλά τις τιμές στο ρεύμα, επειδή το αγοράζει πάλι, να το επαναλάβουμε, από τις γειτονικές χώρες σε πολλαπλάσια τιμή όταν το χρειάζεται ή δεν έχει να το αποθηκεύσει και το δίνει, το εξάγει φτηνά, το αγοράζει ακριβά. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Δηλαδή η λογική της ελληνικής οικονομίας και του ελληνικού κράτους αυτή τη στιγμή είναι να έχουμε πανάκριβες υπηρεσίες, πανάκριβα προϊόντα και να δίνουμε επιδόματα. Αυτή είναι η λογική, η οποία φυσικά είναι ανορθολογική. Αλλά όπως είπαμε και πριν, προφανώς κάτι άλλο παίζεται σε εισαγωγικά. Δεν το λέμε συνωμοσιολογικά. Κάτι άλλο υπάρχει εδώ με τη διαδικασία της πώλησης και της αγοράς ρεύματος. Μην έχετε καμία αμφιβολία περί αυτού. Άλλωστε η ΔΕΗ παρουσιάζει τεράστια κέρδη.

Λοιπόν, και διάφορες άλλες ειδήσεις εδώ. Στους άνω των 60 ετών, καμπάνια με SMS και email για πρόληψη πνιγμών στη θάλασσα. Γιατί έχουμε και αυτό στην Ελλάδα, αρκετούς πνιγμούς κάθε χρόνο. Κίνδυνος για τα μνημεία από κλιματική κρίση και γεωλογικές διεργασίες, έτσι τις ονομάζει, η Δήλος βυθίζεται 1% το χρόνο. Έχουμε καιρό τότε. Ο Φωνιάς της Καλαμάτας, οι 45 μαχαιριές στην 39χρονη, ο ύπνος των παιδιών και τα ερεμιστικά. Κανονικά δεν πρέπει να το σχολιάσουμε αυτό το θέμα, γιατί δεν αρεσκόμαστε στα κοινωνικά λεγόμενα μελοδραματικά όπως παρουσιάζονται πολλές φορές, ενώ είναι εγκλήματα, παρουσιάζονται με ένα μελοδραματικό, θα λέγαμε, τρόπο κακής κινηματογραφικής ταινίας. Αλλά είδαμε και Καλαμάτα τώρα, είναι δίπλα μας, είδαμε κάτι απίστευτες δηλώσεις διαφόρων σε εκπομπές, του στυλ η γυναίκα γίναγε στις 2 η ώρα σπίτι και κάτι τέτοια. Δεν κατάλαβα. Καλά έκανε. Αυτό να προσπαθούμε τώρα να δικαιολογήσουμε κάποιον για ποιο, ό,τι και να του έκανε που λέμε και τα λοιπά, ό,τι και να έκανε. Δηλαδή είναι δυνατόν 45 μαχαιριές, είναι δυνατόν, υπάρχει θέμα εδώ. Και εντάξει, okay, αυτά θα τα βρει η δικαιοσύνη φυσικά, αλλά και κάτι δημοσιεύσεις με υπονοούμενα, έλεος, δηλαδή πρέπει να υπάρχει και λίγο ντροπή.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene Shampoo μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα. Άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
6: Oh. Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
10: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
9: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
11: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
12: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε την ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα να συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα. Μύρισε εκλογές. Παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Ακίνητα, επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους. Δώρο 2 ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς. Φοροκίνητρα σε κατασκευαστές. Μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κενών θέσεων. Αναπροσαρμογές στις συντάξεις για στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία. Αύξηση ορίου ηλικίας καταβολή σύνταξης σε τέκνα συνταξιούχων. Στοχευμένα, βλέπετε, για λίγο κόσμο. Επιδόματα. Επίδομα 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, σε όλα τα παιδιά. Ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους ευάλωτους εδώ. Είναι αυτή η ιδιότυπη επαιτία στην οποία έχουν οδηγηθεί αρκετοί Έλληνες, όχι όλοι. Ανακατατάξεις στην αριστερά, κεντροαριστερά κλπ. Νέα αριστερά, τίτλοι τέλους λόγω Τσίπρα. Έφυγαν, αλλά θα πάνε ένας-ένας στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί η Αχτσιόγλου παραδώσε την έδρα.

το μακελιό σήμερα τα βάζει με τους λεγόμενους δημοσκόπους, πληρωμένοι απατεώνες, λέει. Κανένας εισαγγελέας υπάρχει να τους χώσει μέσα, ρωτάει. Ψευτοεκδότες πλυντήρια μαύρου χρήματος, λαμόγια και γύφτη του βουνού, λοποδίτες από τη Θεσσαλονίκη, το προσδιορίζει, παίρνουν δημόσιες εργολαβίες και διαστρεβλώνουν τη βούληση της κοινής γνώμης. Συγγνώμη, οι δημοσκοπήσεις δηλαδή διαστρεβλώνουν τη βούληση της κοινής γνώμης, παρουσιάζοντας μια εικόνα η οποία δεν ισχύει κατά την εφημερίδα και άρα διαμορφώνοντας τάσεις.

Η ΕΣΤΗ υποστηρίζει πως είναι αιτία προκηρύξεως εκλογών το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές. Πλήρη αθώωση αντιτροπολογίας εξαγοράς της ποινής φυλάκης 126 ετών και διάψευση του πολιτικού αφηγήματος Μαξίμου απαιτεί, σύμφωνα με την εφημερίδα, από τον κύριο Μητσοτάκη ο Ισραηλινός συνταγματάρχης Ντίλιαν, πρώην συνταγματάρχης ή μάλλον τέος, ζητεί να καταθέσουν μάρτυρες οι κύριοι Δεμήρης και Κοντολέων και επιτίθεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Τώρα βέβαια να επικαλεστεί αυτό για τις εκλογές, για να γίνουν πρόεδρες εκλογές, είναι λίγο άκομψο και άστοχο θα λέγαμε. Η εφημερίδα των συντακτών. Έλληνες οδηγοί. Θερμόημοι, απρόσεκτοι, αυτάρεσκοι.

Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας των συντακτών, πρέπει να κάνουμε ένα σχόλιο για την διαδικτυακή πλέον καμπάνια που κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός ή τέος Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Υπάρχει στο σελίδα myelas.gr, με λατινικούς προφανώς, αγγλικούς αν θέλετε, χαρακτήρες. Και επειδή κατάλαβαν οι επικοινωνιολόγοι του κ. Τσίπρα ή τέλος πάντων προσαρμόστηκε και αυτός στη λογική της εποχής, πλέον χτυπάει και αυτός στα social media. Σήμερα έχει αναρτήσει βίντεο με τη Θεοπούλα από το Παραπέντε, βέβαια, τη σειρά, έτσι, ηθοποιός είναι. Η Θεοπούλα μπήκε στο myelas.gr και έκανε θράψη, λέει. Εσύ, λοιπόν, θα πάμε και εκεί, απαραίτητο είναι. Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε κατά πόσο το να πέφτει κάποιος στο επίπεδο του βασικού του αντιπάλου, όπως θεωρεί ο κύριος Τσίπρας ότι είναι ο κύριος Μητσοτάκης, και εντάξει, και ο κύριος Μητσοτάκης αρχίζει και συνηθίζει ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο βασικός του αντίπαλος, έτσι πως διαμορφώνεται βέβαια η δημοσκοπική εικόνα περισσότερο. Αυτό δεν σημαίνει και πολλά πράγματα ακόμα, γιατί θα πρέπει να δούμε και το κόμμα, την Ελλάς, δηλαδή ποιοι θα είναι, τι θα λέει πέρα από αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας, πέρα από την ιδρυτική διακήρυξη, τι ακριβώς θα πρεσβεύει σε συγκεκριμένα ζητήματα, όπως αυτό ας πούμε για την ενέργεια που αναφέραμε, που είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Τι θα πρεσβεύει σε μια σειρά από άλλα ζητήματα, ας πούμε, τι λέει για την αναθεώρηση του συντάγματος, τι πρέπει να αναθεωρηθεί. Υπάρχουν ερωτήματα. Δεν φαίνεται βέβαια να απασχολεί την πλειοψηφία κάτι τέτοιο, δηλαδή το breakdown που λέμε στα ελληνικά των θέσεων ενός κόμματος. Οι Έλληνες κατά μεγάλη πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων ψηφίζει πρόσωπα. Είτε μιλάμε για τον αρχηγό εντός εκτός αγωγικών, είτε μιλάμε για τους βουλευτές. Τώρα βέβαια είναι λίγο δύσκολο να φτάσει ο κύριος Τσίπρας να κάνει αυτά που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Είδαμε και τι έκανε, τι δημοσίευσε ο κύριος Μητσοτάκης από την πρόσφατη περιοδία του, ας πούμε, στη Λακωνία, λόγω των παλαιολόγιων και των εγγενείων του παλατιού των Δεσποτών, που λέμε, ή των παλαιολόγων αν θέλετε, όπου μίλαγε με το σκύλο πάλι και διάφορα τέτοια, κάτι Δύση Σπάρτα και κάτι τέτοια. Ο κ. Αδουλάκης δεν μπορεί να ακολουθήσει εμφανέστατα από ό,τι φαίνεται. Να δούμε η κυρία Καριστιανού πώς θα το πάει αυτό, αν και είναι πιο πολύ πατριωτικού χαρακτήρα, θα λέγαμε, οι αναρτήσεις της αυτού του τύπου. Πάντως πολύ σημαντικό κομμάτι στις επόμενες εκλογές θα παίξουν τα social media. Όχι ότι δεν παίξαν στις τελευταίες και τις προτελευταίες, αλλά εδώ πια τώρα μπορεί να παίξουν καθοριστικό ρόλο τα social media.

Και πρώτο θύμα, σε εισαγωγικά, θα είναι και η ουσία, από ό,τι φαίνεται. Τώρα κάποιος θα πει ότι εσύ τα λες αυτά διότι έχεις συμπληρώσει μισό αιώνα ζωής και οπότε έχεις παραμείνει σε κάποιου είδους κλασική αντιμετώπιση της πολιτικής, η οποία λέει ότι πρέπει να έχουν και θέσεις οι πολιτικοί, πρέπει να έχουν και λύσεις στα προβλήματα. Ποιος το είπε αυτό? Όποιος κάνει το πιο έξυπνο βίντεο στο TikTok θα κερδίσει. Συγγνώμη, είπαμε εκ παραδρομής το πιο έξυπνο. Θέλαμε να πούμε το πιο γραφικό. Λοιπόν, πάμε στην ουσία λίγο, γιατί οι εφημερίδες πρέπει να εστιάζουν στην ουσία. Δεν τους έχει μείνει κάτι άλλο. Κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα των συντακτών. Να καταθέσει τώρα ο Tal Dilian. Ζητούν να κληθεί από Βουλή και Δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε και πούλησε το Predator. Δεν αγόρασε η κυβέρνηση το κατασκοπευτικό λογισμικό, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ποιος το αγόρασε? Δεν είπε όμως αν το αγόρασε η ΑΕΠ. Α, η ΑΕΠ δεν είναι στην κυβέρνηση. Ελέγχεται από την κυβέρνηση και συγκεκριμένα το γραφείο του Πρωθυπουργού, αλλά δεν έχει σχέση. Ηχηρές παρεμβάσεις από νομικούς και συνταγματολόγους. Τραμπ σε Νετανιάχου τα χτεσινά. Τώρα όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας σου. Δεν ήθελε και πολύ κόπο. Νέα αριστερά, γεγονός η διάσπαση. Φοροδιαφυγή, το οικονομικό έγκλημα και ο ξαφνικός θάνατος της γραμμής 15-17, που οποία ποτέ δεν πέρασε στο κοινό για τις καταγγελίες και καλά για φοροπαραβάσεις. Και το θέμα με το γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου, της κυρίας Αμαλίας Κωστοπούλου, νιώκα Στροπίλου, ο γάμος, τα προνόμια και οι παρατυπίες. Αλλά είπαμε τώρα, σε ποια χώρα ζείτε, ρε παιδιά? Η Καθημερινή, προβάδισμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse. Τον Οκτώβριο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, καλά, πιάστο αυγό και κούρευτο, τότε θα έχουμε εμείς εκλογές. Άρα θα γίνουν και πριν μπορεί. Ο πόλεμος της Βέρνιτσας, το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία, γιατί όλα για αυτά γίνονται, αγαπητοί, για τα φράγκα και όλα τα υπόλοιπα που ακούτε περί

ελαφρύα συνήθως αποτελέσματα. Ρύθμιση χρεών σε τράπεζες και δημόσιο, ναι, αλλά υπάρχουν όρκες και προϋποθέσεις προφανώς. Και προσέξτε που έχει φτάσει η Σουηδία, κάποτε παράδειγμα, υπόδειγμα φιλελευθερισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης, λόγω των παροχών που είχε, με το ένα από τα καλύτερα συστήματα υγείας κάποτε στον κόσμο κλπ. Κλπ. Αλλά τώρα έχει αντιμετωπίσει μεγάλη παραβατικότητα ανηλίκων. Οπότε η κυβέρνηση αποφάσισε ότι ενδέχεται να επιβάλλονται ποινές φυλάξης ακόμα και σε 13χρονα παιδιά. Πέρσι 52 παιδιά κάτω των 15 ετών οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης ως ύποπτα για ανθρωποκτονία ή απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Βρετανικό πείσμα και ελληνική ευελιξία είναι το σχόλιο του κυρίου Αλέξη Παπαχελά. Ο οποίος αποδίδει τη συνεχή κρίση, πολιτική κρίση που αντιμετωπίζει η Μεγάλη Βρετανία στο Brexit. Είναι πιο σύνθετο βέβαια το σχολείο, το όπως πάντα μπορείτε να το διαβάσετε στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Και ο Νίκος Αλιάγας για τον Edgar Morin. Ήταν μια φωτεινή μορφή που αντιστεκόταν στο σκοταδισμό. Α, πάλι καλά που ασχολήθηκε και με κάτι, κάποια σοβαρή προσωπικότητα κάποιος. Και όχι μόνο στο σκοταδισμό και στην αυθεντία αντιστεκόταν. Η κόντρα, βουλευτές, στελέχη και ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάς, στην αριστερή συμπάνταξη, έτσι, γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ριζικές αλλαγές στους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Είναι σεξι ακόμα, γιατί είναι καινούριο. Δεύτερη δύναμη στη Βουλή, οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Σημάδι των καιρών και αυτό.

Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη. Καρνάγια για τον αμερικανικό έκτο στόλο, τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου. Πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη όσον αφορά την Ελευσίνα, που ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες την προορίζουν για αντίβαρο στον Πειραιά και την Κόσκο. Αλλά αυτά θα τα δούμε στο μέλλον, γιατί η Δυτική Αττική όντως αποκτά μεγάλη γεωπολιτική σημασία, εφόσον βέβαια υλοποιηθεί ο σχεδιασμός αυτός. Δεν θυμάμαι πώς ακριβώς λέγεται το project, νομίζω Tiger Project κάτι τέτοιο, ή Αστραπή κάτι τέτοιο, και είναι και η Νότια Κορέα εμπλεκόμενη σε μεγάλο βαθμό. Political, ο ΠΚΠ αλλά Νοβάρτης. Στον αέρα το αφήγημα περί γενικευμένης ενοχής της κυβέρνησης, στο αρχείο ειδικογραφίας για Αθανασίου Χατζηβασιλείου, αυτό είναι αλήθεια. Δεν προέκυψε κάτι από εκεί. Πώς η κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών πόρων μετατράπηκε σε δολοφονία χαρακτήρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Ξεχνάει βέβαια εδώ η καλή εφημερίδα, εντός εκτός αγωγικών, ότι ουσιαστικά το παραδέχτηκαν ότι μεσολάβησαν για τέτοια θέματα, γιατί είπαν ότι εντάξει, ποιος δεν κάνει ρουσφέτια, έτσι δεν έλεγε ο κ. Γεωργιάδης. Άρα ποιο είναι το πρόβλημα ακριβώς, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Το παραδέχονται και μετά λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα.

40 χρόνια μετά. Κορυφαίο επιστημονικό συνέδριο αναδεικνύει τη διαχρονική ακτινοβολία της Μονής Στηρίου και τον καθοριστικό ρόλο του Αρχιεπισκόπου Ιερωνήμου στην ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων. Κι άλλα λείψανα στην Ελλάδα. Λογικό. Το μανιφέστο «Βόμβες σαλάτα και σανιδά κατά Κοβέση». Ο κύριος Σαλάτας είναι όνομα, έτσι δεν θέλει να πει κάτι άλλο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να αντιμετωπίσει τις παρανομίες που έχει κάνει. Δεν θα ηρεμήσει το κράτος δικαίου όσο αυτοί εκεί παριστάνουν τους εισαγγελείς. Γιατί έχει κράτος δικαίου η Ελλάδα. Ανεπίτρεπτες και εκτός δικαιοδοσίας οι παρεμβάσεις της που αγγίζουν συνταγματικούς θεσμούς. Ακέρος ευκέρος παρεμβαίνει στην ελληνική ένωμη τάξη με υποδείξεις και δηλώσεις προπετής. Επίτηδες κάνανε τις δηλώσεις με αυτή την επιλογή λέξεων για να μην καταλάβει η πλειοψηφία των Ελλήνων τι εννοούνε. Και θέμα ηγεσίας σχεδιάζουν να θέσουν οι Δελφίνοι. Ο βασιλιάς του Πασόκ είναι γυμνός, βασιλιάς εισαγωγικά. Δεν υπάρχει επιστροφή. Με φόρα στη δημοσκοπική κατηφόρα. Το κόμμα Ανδρουλάκη όλο και καλύτερο γίνεται το μανιφέστος προς την επιλογή λέξεων.

Και τώρα πάμε στον Εθνικό Κήρυκα. Να δούμε πιο αντικειμενική αντίληψη των γεγονότων, ή αν θέλετε παράθεση των γεγονότων. Ρωσική καταιγίδα πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, drones που λέμε, στην Ουκρανία. Τουλάχιστον 18 νεκροί και 131 τραυματίες, για να μην ξεχνιόμαστε, συνεχίζει το πόλεμος εκεί.

Και η παχυσαρκία ίσως είναι πιο διαδεδομένη από όσο πιστεύαμε. Πάσχει το 40% των ενήλικων Αμερικάνων. Όποιος έχει πάει στις ΗΠΑ το καταλαβαίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πιστεύατε ότι είναι διαδεδομένη. Απογευματινή, προσέξτε εδώ κεντρικό θέμα. Καλό μήνα με παροχές 800 και 200 εκατομμυρίων ευρώ. Πάρε κόσμε, τέλος πάντων, πάρε ό,τι υπάρχει. Έκτακτο βοήθημα παιδιού, 150 ευρώ στα τέλη Ιουνίου, να πάτε να πάρετε παγωτά. Απαλλαγή από τον ειδικό φόρο καυσίμων στο αγροτικό πετρέλαιο, τώρα που δεν το χρειάζονται και τόσο πολύ. 300 ευρώ από 250 η ενίσχυση στους συνταξιούχους, με το 50 το παραπάνω το δώσετε στα πανηγύρια. Ως εντάξει, μπουρμπουάρ, δεν ξέρω αν και στα πανηγύρια τι μπουρμπουάρ, δεν υπάρχει συνήθως, self-service είναι. Από τις 5.000 ευρώ η ένταξη στον εξοδικαστικό, μεγάλη παροχή αυτή. 2 ενίκια δώρο σε δημόσιους λειτουργούς, όχι παντού όμως, όχι παντού φυσικά, στις παραμεθόριες, στα νησιά και σε αυτά. Μεγαλύτερη δυνατότητα διάσωσης της πρώτης κατοικίας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, μεγαλύτερη δυνατότητα διάσωσης. Παρεμβάσεις στους μισθούς δικαστών και δημοσίων, τα ακούσατε πριν. Κίνητρα σε εταιρείες για κατασκευάζω, νοικιάζω. Τι λέτε ρε παιδί μου, μεγάλες παροχές πάλι, τι θα τα πρωτοκάνουμε τόσα χρήματα, δεν ξέρω. Να μου πείτε όμως, ο λαός τι λέει, ό,τι δίνει, καλό είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι όποιος έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα, όπως πολλοί Έλληνες, ό,τι και να του δώσεις καλό είναι. Και 10 ευρώ να του δώσεις, δεν θα πει όχι, όχι θα πει, ανταφείς, θα πέσουν κάτω. Ναι, αλλά έτσι δεν γίνεται κοινωνική πολιτική, αγάπη. Έτσι γίνεται εξαγορά. Έμεση, άμεση. Άλλωστε εδώ το βασικό προσόν της κυβέρνησης δεν είναι φυσικά αυτά που δίνει τώρα στα 150 ευρώ για κάθε παιδί και κάτι τέτοια. Το βασικό προσόν είναι ότι έχει ένα 25 στάνταρ, το οποίο προσπαθεί να το κάνει 30% και ευελπιστεί ότι θα το κάνει 30% μην προωθώντας τη συμμετοχή στις εκλογές, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να αποτρέψει τον κόσμο από το να πάει να ψηφίσει, με διάφορες τακτικές προπαγανδιστικού χαρακτήρα, όπως είναι ψεύτικα προφίλ και τα λοιπά, τα οποία λένε παιδιά όλοι οι ίδιοι είναι, χάλια μαύρα, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Αυτό προφανέστατα ψυχολογικό σωθεί κάποιον να μην πάει να ψηφίσει, να μην μπει καν στον κόπο. Και υπάρχει και αυτό με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, το οποίο να μας θυμηθείτε, το λέμε εμείς εδώ, θα γίνει μπάχαλο στις εκλογές. Αυτό με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Γιατί ναι, μεν σου δίνει την δυνατότητα να ψηφίσει ηλεκτρονικά, αλλά πρέπει να πας πάλι σε εκλογικό τμήμα, πάλι να δώσει την ταυτότητά σου και μετά να πας να ψηφίσεις μέσα σε κρυφά. Ηλεκτρονικά όμως. Δηλαδή θα υπάρχουν μηχανοί υπολογιστές για να ψηφίσεις ηλεκτρονικά σε εκλογικό τμήμα. Για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό? Και ειδικά οι μεγαλύτερες ηλικίες που στην Ελλάδα είναι πλειοψηφία σε λίγο, είναι περισσότεροι. Πού θα πάνε να το κάνουν αυτό? Σοβαρά μιλάτε? Σοβαρά μιλάτε? Όλα αυτά τα δίθεν προοδευτικά, εξυγχρονιστικά, που διευκολύνουν υποτίθεται το κοινό, ποιους διευκολύνουν? Τους νεότερους. Οι νεότεροι πάνε και θα πάνε να ψηφίσουν? Όχι. Σε συντριπτικό ποσοστό. Αυτό σίγουρα επιθυμεί η κυβέρνηση, είναι δεδομένο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Again,

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Εργασία συντήρησης και βελτίωσης του αγροτικού οδικού δικτύου πραγματοποιεί ο Δήμος Τρίπολης στις δημοτικές ενότητες Κυρίτιδας, Στεγιές, Βαλτετσίου, Λεβιδίου, Μαντινίας, Φαλάνθου και Κορυφίου. Μαθητές από τη Γερμανία συμμετείχαν σε οργανωμένο εθελοντικό πρόγραμμα σε ένα από τα πλέον εντυπωσιακά φυσικά τοπόσημα του Όρους Πάρνουνα στο Φαράγγι της Λεπίδας στην Αρκαδία. Την ύπαρξη fake προφίλ του στα κοινωνικά δίκτυα αποκάλυψε ο βουλευτής Αρκαδίας Ευάγγελος Γιαννακούρας. Συστήνει στους πολίτες να μην αποδέχονται σχετικά αιτήματα φιλίας και να μην απαντούν σε μηνύματα. Από σήμερα έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας. Στις 18:30 στο ισόγειο της παλαιάς εισόδου του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης, στα εγγένεια της έκθεσης Θέαση και Ίαση, που διοργανώνει η καλλιτεχνική ομάδα Επιβάτες στο τρένο του πολιτισμού. Στα μαθήματα προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Διαβάστε στο arkadia938.gr τα θέματα σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Προχωράει ο μεταγραφικός σχεδιασμός στον Αστέρα Άκτορ εν ώψη της νέας σεζόν, με τις ανακοινώσεις να έρχονται το προσεχές διάστημα. Γνωστοί έγιναν οι πίνακες διαιτησίας για τη σεζόν 2026-27, οι οποίοι έχουν έντονο άρωμα Αρκαδίας. Περισσότερα στο arkadiasports.gr. Ο Νίκος Παπαδόπουλος και ο Νίκος Καλτσά συνεχίζουν να γράφουν ιστορία με τη φανέλα του Αστέρα Άκτορ, καταγράφοντας 191 και 188 εμφανίσεις αντίστοιχα.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με καλό καιρό και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
4: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα.
7: Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για διασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με α, όπως Αρσένης.

0: Μπαρτόλο για τον Άλχο. Άλχο τη σέντρα, στο δεύτερο κάνει γκολ, ήρθε! Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλος. Αστέρα μου.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
1: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 938 ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Πάμε στην ελεύθερη ώρα τώρα. Έγκλημα σοκ στην Καλαμάτα με 45 μαχαιριές και 60 χτυπήματα. Αρχιεπίσκοποι, προσπάθεια αγιοποίησης σε εισαγωγικά Ιερώνυμου αλλά Χριστόδουλου. Θηριάνθρωποι, η νέα μόδα αποκτήνωσης με εξέταση κτηνιάτρου. Είναι κάποιοι που, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ζώα. Είναι, εντάξει, είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία, πολύ δημοφιλή στάση στην Πορτογαλία. Επαναλαμβάνουμε, άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι είναι ζώα. Τουλάχιστον αυτοί είναι ειλικρινείς. Έξω από το μοναστήρι, όσοι βουλευτές ψήφισαν το νόμο για το γάμο των ομοφιλοφίλων και όχι ομοφίλων. Κάποιος το είπε αυτό, έτσι είναι quote σύμφωνα με την εφημερίδα. Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Εδέσης γνωστοποίησε την απόφασή της, είναι απόφαση της Μονής, μέσω επιστολής προς τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Διονύσιο Σταμενίτη. 50 ιερές μονές και ησυχαστήρια ζητούν επανεξέταση της σχετικής νομοθεσίας, διαφορετικά θα σκληρύνουν τη στάση τους έναντι της κυβέρνησης. Πω, τι λέτε ρε παιδιά. Για να πάμε και στην αυτεμπορική να δούμε τίποτα σοβαρό. Πρώτο πυλώνα, η αύξηση των επιτοκίων. Εκτόξευση πληθωρισμού στο 3,2% στην Ευρωζώνη, στο 5% στην Ελλάδα. Και όταν ακούτε αύξηση των επιτοκίων, μην εννοείται στο δανεισμό και τα λοιπά, έτσι, μεγαλύτερος στόκος. Και εφόσον ο πληθωρισμός ανεβαίνει, θα έχουμε και μεγαλύτερη χρέωση των πελατών των τραπεζών. Λακωνικός τύπος τώρα, έρχομαστε στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Δημοτικός έμφυα πρώτων πυλών, σε εισαγωγικά βέβαια. Έχουμε πει για το θέμα. Τι έχει υποθεί από όλες τις πλευρές τουλάχιστον. Θα δούμε τι θα ισχύσει όταν τελειώσει με το καλό αύριο η σχετική διαβούλευση. Τέλη τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης για τα ακίνητα από το 2027. Η ταυτότητα των νέων φόρων και επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες.

και ούτε ιερό ούτε όνειδος στην ορθία Αρτέμιδα. Η ασυνειδησία πολιόρκησε και κάθισε στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, ξεφορτώθηκαν την πρίκα τους, ξέσπασμα του αντιδημάρχου Γιαννόπουλου, και έχει μια χαρακτηριστική φωτογραφία εδώ.

Ελευθερία έχει, όπως ήταν αναμενόμενο, κεντρικό θέμα το έγκλημα στην Καλαμάτα, τη γυναικοκτονία προτιμάτε. Παρότι δεν είναι προσδιορισμένο νομικός όρος γυναικοκτονία ακόμα. Σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης, άγριο έγκλημα με 45 μαχαιριές. Σοκαρισμένη εξακολουθεί να παραμένει η κοινωνία της Καλαμάτας από την άγρια γυναικοκτονία που έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης. 49χρονος λογιστής σκότωσε με στιγερό τρόπο την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι του στη συμβολή των οδών Βασιλής Σόλγας και Κανάρη, και ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμώτησαν τα δύο κοριτσάκια τους 10 και 6 ετών. Η ιατροδικαστική εξέταση στη σωρό του θύματος καταδεικνύει την αγριότητα του εγκλήματος, μιας και καταγράφηκαν 45 μαχαιριές σε όλο το σώμα της 39χρονης.

Το θάρρος Μεσσηνίας, πάλι και αυτό κεντρικό θέμα και εδώ φυσικά. Αύριο απολογείται ο σύζυγοκτόνος, παθολογική ζήλια, 45 μαχαιριές και αναπάντητα ερωτήματα.

Και ερχόμαστε στην Αρκαδία, πρωινός Μουριάς. Ναι, αριστερά, το τέλος μιας αυταπάτης, λέει η εφημερίδα. Όταν η λάσπη γίνεται καθρέφτης. Ένα κείμενο ποιητικό είναι, ουσιαστικά, που κατά κάποιο τρόπο επικρίνει την υποκρισία στην δημόσια σφαίρα. Και Ελληνοκορεατική Συμμαχία γενναίες ναυπηγήσεις και αμυντικά σκάφη με επίκεντρο το Σκαραμαγκά. Είναι αυτό που σας λέγαμε για το project όπου εμπλέκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Νότια Κορέα και φυσικά η χώρα μας μέσω εταιρείας.

Πριν πάμε στη δική μας ενημερωτική σελίδα, arkadia138.gr, να μεταδώσουμε μια δυσάρεστη είδηση που γνωστοποιήθηκε πριν από λίγο. Πέθανε ο γνωστός διακεκριμένος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, ο οποίος είχε και μεγάλη σχέση με την Αρκάδια. Λοιπόν, arkadia138.gr. Μπορείτε να δείτε, μεταξύ άλλων, ανακοίνωση του Δήμου Τρίπολης: ενισχύουμε την προσβασιμότητα σε κάθε γωνιά του Δήμου μας σε σχέση με το αγροτικό οδικό δίκτυο. Η ανακοίνωση. Μαθητές από τη Γερμανία συμμετείχαν σε εθελοντικό πρόγραμμα στην Αρκάδια. Εντάξει, κάπως έτσι συμβαίνει. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Λονδίνο για ταινία που γυρίστηκε στην ορεινή Αρκαδία και έχει θέμα με την όραση αλλά και τη διαφορετικότητα και την ένταξη, την συμπερίληψη. Να πούμε συλληπιτήρια στον αντιδήμαρχο τον κύριο Αλέξανδρο Κανελόπουλο, γιατί έφυγε από τη ζωή η μητέρα του πλήρης ημερών, βέβαια. Και ο Ευάγγελος Γιαννακούρας προειδοποίησε τους ακολούθους του και τους πολίτες εν γέννη ότι υπάρχει fake προφίλ του στα κοινωνικά δίκτυα. Και βέβαια συνεχίζονται και οι πανελλαδικές εξετάσεις. Σήμερα οι μαθητές των εξετάστηκαν στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία.

Λοιπόν, τι έχουμε τώρα να πούμε? Τίποτα θα πούμε. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε 5 λεπτά με μουσική. Και όταν επιστρέψουμε να δούμε τι αντιδράσεις που έχουμε απέναντι στο βίντεο με τη Θεοπούλα, που την επιστράτευσε σε εισαγωγικά βέβαια ο κύριος Τσίπρας, για να έχει μεγαλύτερη απήχηση η γραφή μελών στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο κύριος Βελόπουλος είναι ο τελευταίος που προστέθηκε σε επιθέσεις κατά της Ελλάς. Και να δούμε τελικά πώς θα είναι το ελληνικό κράτος το 2030 σύμφωνα με την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που έκανε η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης.

0: Adrián Delcto. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
3: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Την Τρίτη 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, τελευταίο μέρος και τη σημερινή ζωντανή εκπομπή στο Arcadiana 38. ASCC απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Πριν πάμε στην Ελλάδα του 2030, το οποίο θα είναι και το διακύβευμα των επόμενων εκλογών ή των μεθεπόμενων, και δεν εννοούμε τις δεύτερες εκλογές που όλοι θεωρούν σίγουρο ότι θα γίνουν, εννοούμε τις εκλογές του 2028, που έχουμε σίγουρα ευρωεκλογές και τοπικές εκλογές, περιφερειακές και δημοτικές. Γιατί να μην έχουμε και εθνικές μαζί? Προφανώς όμως δεν θα είναι με την παρούσα κυβέρνηση, διότι η θητεία αυτής τελειώνει το καλοκαίρι του 2027 και όχι την άνοιξη, που κάποιοι λένε οι εκλογές έγιναν καλοκαίρι το 2023. Απλώς άμα φτάσεις μέχρι την άνοιξη θεωρείται ότι έχεις ολοκληρώσει τη θητεία σου. Πριν πάμε λοιπόν σε αυτό, να πάμε σε κάτι που αναφερθήκαμε χθες, αλλά πολύ λίγο. Τώρα θα κάνουμε πιο αναλυτική. Θα κάνουμε αφιέρωμα. Λοιπόν, στον αγαπημένο υπουργό, τον υπουργό υγείας βεβαίως. Ο οποίος, ακούστε αγαπητοί ακροατές, τι είπε σε διαδικτυακό podcast. Podcast είναι η σύγχρονη μορφή συνέντευξης. Μία μορφή συνέντευξης. Υποτίθεται ότι είναι πιο χαλαρή, πιο άμεση κτλ. Και είναι και διαδικτυακή κατά κύριο λόγο. Φυσικά υπάρχουν και βιντεάκια στο YouTube που προκύπτουν από τα podcast και τα γνωστά αυτά. Λοιπόν, τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης? Συνέκρινε τις συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, τις καιρικές έτσι, με εκείνες άλλων χωρών στην Ευρώπη, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι στη Σουηδία, μια πανέμορφη χώρα, έχει καταχνιά, βροχή, κρύο. Τι να τα κάνουν τα λεφτά? Ας τα έχουν, να τα βράσουν. Και είσαι στην Ελλάδα εδώ και βρίσκεις ήλιο. Πανφτωχός να είσαι, ανοίγεις το παράθυρο στην Ελλάδα και είναι χαρά Θεού. Είπε κι άλλα. Εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και να αντικρίζουμε αυτό το στολίδι. Να είμαστε το 1 τρισεκατομμύριο στο σύμπαν. Πω, ποιητής, λέμε εμείς. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Βρε άντε. Δεν συνέχισε. Και πιο προκλητικά ακόμα ο Υπουργός Υγείας. Είσαι στην Ελλάδα, είσαι σε αυτή τη χώρα. Οκ, λέμε εμείς, είμαστε σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω είσαι πάμφτωχος. Γιατί όμως, λέμε εμείς, γιατί? Τέλος πάντων, είσαι πάμφτωχος. Είσαι αυτό που λες στα όρια της φτώχειας στην Ελλάδα. Που έχει φροντίσει η σημερινή κυβέρνηση να είναι πολύ περισσότερη. Συνεχίζει την αξιόλογη δουλειά που κάνανε και οι προηγούμενοι πριν από αυτήν. Δικό μας αυτό δεν το είπε. Και συνεχίζει. Και είσαι στην Αθήνα, γιατί περισσότεροι Έλληνες είναι στην Αθήνα, πάνω από τους μισούς, και έχεις δίπλα σου το Φάλιρο να πας να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα τζάμπα. Δεν ξέρω αν έχει δει πόσο λιματολάσπηχος αρωνικός βέβαια ο κ. Γεωργιάδης, αλλά τέλος πάντων το ξεπερνάμε και αυτό. Τζάμπα. Σε ποια θάλασσα ακριβώς τζάμπα, ούτε αυτό δεν το έχει. Γιατί έχουν δεσμευτεί κάποιες εκτάσεις εκεί. Παραθυναλός. Λοιπόν, και συνεχίζει. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα και άλλα. Το λέει ο κ. Γεωργιάδης που είχε βάλει εισιτήριο. Πάλε ποτέ, επί Αντώνη Σαμαρά, πρωθυπουργού της Ελλάδας, είχε βάλει 5 ευρώ εισιτήριο στα νοσοκομεία. Βέβαια, μετά το κατήργησαν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, δεν το επανέφερε. Θεωρητικός μπαίνεις τζάμπα. Και λέμε θεωρητικός γιατί μπαίνεις τζάμπα στο νοσοκομείο. Ναι, δεν σου ζητάει κανένα στην είσοδο να πληρώσεις. Αλλά μετά τι είναι τζάμπα, τέλος πάντων. Και είσαι όλη τη μέρα και λες πόσο βυθισμένος είμαι, πόσο χάλια είναι η Ελλάδα, πόσο δεν μου αρέσει το εσύ, πόσο χάλια είναι το άλλο.

Κατά τον αγαπητό, λοιπόν, αγαπημένο, τι αγαπητό. Κατά τον αγαπημένο Υπουργό Υγείας, γιατί αγαπημένο, αν μη τι άλλο, και για πρακτικούς λόγους. Γιατί αν δεν ήταν ο κ. Γεωργιάδης, δεν θα είχαμε τι να πούμε. Πραγματικά δεν θα είχαμε τι να πούμε. Ο άνθρωπος είναι podcast, συνέντευξη και θέματα. Και φυσικά είναι και η δουλειά του αυτή, εν μέρη. Γκρινιάζουν λοιπόν οι φτωχοί άνθρωποι, οι πανφτωχοί κιόλας, στα όρια της φτώχειας, αν θέλετε να το πούμε τεχνοκρατικώς. Γιατί γκρινιάζουν, απορεί ο κ. Γεωργιάδης, γιατί το καλό κλίμα ή ο καλός καιρός σε γενικές γραμμές στην Ελλάδα θα έπρεπε να είναι αρκετό για να κάνει τους πολίτες ευτυχισμένους. Ακόμα και αυτό με τον καλό καιρό παίζεται, βέβαια, αγαπητέ κ. Γεωργιάδη. Γιατί όποτε έχουμε μία βροχούλα, για να μην μπούμε καταιγίδα, βγαίνει απαγορευτικό, βγαίνουν 112 και έχουμε καταστροφές και θύματα. Αλλά ας πούμε ότι έχουμε ήλιο, όπως λέγαμε παλιά. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου ή το κορίτσι μου, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε, λοιπόν. Κατά τον κύριο Γεωργιάδη, λοιπόν, εφόσον έχουμε καλές καιρικές συνθήκες στη χώρα, έπρεπε να είμαστε ευχαριστημένοι και να μην γκρινιάζουμε καθόλου. Άρα, με την ίδια λογική που διέπει αυτή την τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας κιόλας, να πω ότι ήταν Υπουργός Τουρισμού, να το πει. Να το πει, πρέπει να προωθήσουμε τον ήλιο. Είναι Υπουργός Υγείας. Λοιπόν, με την ίδια λογική, λοιπόν, θα έπρεπε να είναι πανευτυχείς οι κάτοικοι των Μαλδίβων. Αλλά εμείς έχουμε πάει και ξέρουμε ότι μόνο πανευτυχείς δεν είναι. Όλοι δουλεύουν στον τουρισμό και όλοι επαφίονται στους τουρίστες, αν δεν υπάρχει τουρισμός τελείωσαν, και προφανέστατα δεν είναι καθόλου ευτυχισμένοι. Βέβαια δεν ξέρω, μπορεί να έχει πάει και ο κύριος Υπουργός εκεί και να το έχει διαπιστώσει η διεισόμαση, αν τον απασχόλησε βέβαια αυτό. Ίσα ίσα μπορεί να πάει εκεί πέρα και να τους κάνει και μαθήματα τέτοια αυτοβελτίωσης και αυτοαγάπης. Δηλαδή αγαπήστε τον εαυτό σας, μην γκρινιάζετε, έχετε καλές καιρικές συνθήκες, έχετε τροπικό κλίμα, έχετε παραλίες, τι άλλο θέλετε. Άλλη χώρα που θα πρέπει να είναι πανευτυχείς οι πολίτες. Νομίζω πολύ καλές παραλίες έχει... Α, στη Λούρδα της Γάζας έχει πολύ ωραίες παραλίες. Επίσης έχει ήλιο και ζέστη στη Λούρδα της Γάζας. Αλλά έλα μου ντε που έχει και πόλεμο. Μην γκρινιάζετε τώρα αφού έχετε ήλιο. Μπορεί να μην έχετε να φάτε, μπορεί να σας κυνηγάει ο IDF, αλλά δεν πειράζει, έχετε ήλιο, γιατί γκρινιάζετε. Εσχάτος ονόμα τα τελευταία χρόνια, ακόμα και οι Ισπανοί γκρινιάζουν λόγω υπερτουρισμού, μεταξύ άλλων παραγόντων που έχουν και πολύ καλά κάνουν και γκρινιάζουν ή ασκούν κριτική οι Ισπανοί. Λοιπόν, θα πρέπει να πάει και στη Βαρκελόνη ο κ. Γεωργιάδης για να... Γιατί προφανώς είναι αριστερίστικα τα μέτρα που παίρνει η Δήμαρχος Βαρκελόνης, που είναι και αναρχικιά, σε εισαγωγικά. Είναι αναρχική πάντως κοπέλα, η γυναίκα. Λοιπόν, και να τους πει ότι είναι δυνατόν τώρα να γκρινιάζετε επειδή έχετε πάρα πολλούς τουρίστες. Δείτε στην Αθήνα τι γίνεται, δείτε στην Ελλάδα τι γίνεται, που έχουμε φτάσει στο σημείο, όπως έγινε πρόπερση, να βγαίνουν δήμαρχοι μεγάλων τουριστικών δημοφιλών προορισμών και να λένε, ρε παιδιά, μην βγαίνετε έξω το βράδυ, προέχουν τουρίστες να βγαίνουν έξω. Πρέπει να γκρινιάζετε αφού έχετε ήλιο. Πρέπει να γκρινιάζετε για αυτό που αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής, ότι πληρώνετε το ρεύμα σε πολλαπλάσια τιμή επειδή η χώρα σας είναι τόσο έξυπνη και τόσο ικανή στις διαπραγματεύσεις που επαναγοράζει το ρεύμα που παράγει η ίδια σε πολλαπλάσια τιμή από τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Πρέπει να γκρινιάζετε γι' αυτό. Πρέπει να γκρινιάζετε γιατί η χώρα έχει γεμίσει με τα κλητούς υπαλλήλους και οι αγροτικές επιδοτήσεις έχουν γίνει προνόμιο για μη αγρότες που έχουν καλές επαφές όμως.

πραγματικά η εκπομπή, η δική μας, επειδή είναι προωθεί πολύ τον Υπουργό Υγείας, έτσι, τον αναφέρει πολύ συχνά και όλες οι αναφορές είναι θετικές, δεν υπάρχουν, ως γνωστό δεν υπάρχει αρνητική διαφήμιση και θετική διαφήμιση, κάθε διαφήμιση είναι καλή, κάθε αναφορά είναι καλή. Υπό αυτό το πρίσμα και σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η εκπομπή θα ήθελε να παρακαλέσει τον αγαπητό Υπουργό Υγείας, που τον είχαμε και την ευκαιρία και προσφάτως σχετικός να τον δούμε και από κοντά, να μας δώσει και εμάς από αυτό που καταναλώνει.

Λοιπόν, και πώς θα κλείσουμε? Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κλείσουμε. Θα πάμε στο, είπαμε, στο την Ελλάδα του 2030. Ελλάδα 3.0 θα είναι τότε, όχι 2 που είναι τώρα. Λοιπόν, ως γνωστόν η Νέα Δημοκρατία και βέβαια ο κ. Μητσοτάκης ανέλαβαν την εξουσία πριν από 7 χρόνια. Συμπληρώθηκαν 7 χρόνια, συμπληρώνονται σε, ακριβώς είναι 7 χρόνια. Μέσα από μια καθόλου ομαλή διαδικασία παρέλαβαν ένα κράτος που είχε αρχίσει να επιστρέφει σε κάποιο είδους κανονικότητα, αν θέλετε, ύστερα από την περιπέτεια των μνημονίων και τη συνθήκη μειωμένης κυριαρχίας που είχε επιβληθεί στη χώρα. Όχι ότι τώρα δεν έχουμε, αλλά τέλος πάντων είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν τότε. Τώρα, το βαθύ κράτος, οι παθογένειες, οι χρόνιες κτλ. Κτλ. Ήταν κάτι που το γνώριζε πολύ καλά ο κ. Μητσοτάκης, καθώς και αυτός συμμετείχε σε αυτό ως υπουργός και βουλευτής. Είναι άλλωστε πράγματα τα οποία έχουν διαμορφωθεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Δεν ήταν δηλαδή απότοκο της μνημονιακής κρίσης μόνο. Τώρα, 7 χρόνια δεν είναι λίγα, έτσι, αγαπητοί ακροατές. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει σημαντικά βήματα ως προς τη λειτουργία του κράτους, να έχει γίνει εξυγχρονισμός των θεσμών, να έχει κατοχυρωθεί η δημοκρατική λογοδοσία και όχι μόνο συνεδριάσεις λογοδοσίας ερετών οργάνων, κατ' επίφαση λογοδοσίας, να ενισχυστούν κάποιες δικλείδες εύρυθμης λειτουργίας και να υπάρχει και περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατίας, θεσμικός το εννοούμε, γιατί δεν, ακόμα δεν αφισβητείται το πολίτευμα. Και όντως αξιοποιήθηκαν αυτά τα 7 χρόνια, δεν έχουμε παράπονο. Μόνο που αξιοποιήθηκαν για να εξασφαλιστεί ο έλεγχος των βασικών αρμών της εξουσίας, αυτό για το οποίο κατηγορούσαν του ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, και όχι φυσικά για να γίνει πιο δημοκρατικό το θεσμικό πλαίσιο. Ακόμα και κάποια βήματα εξυγχρονισμού που έγιναν, όπως η θεσμοθέτηση του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, περισσότερο έγιναν υποκριτικά και κοινικά για να εξασφαλιστεί η έξωθεν καλή μαρτυρία και να μην βρεθεί η Ελλάδα ακόμα περισσότερο στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών θεσμών, που τώρα έχουμε γίνει πια μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ό,τι και να λένε κάποια έντυπα ή κάποια μιμιέ και καλά, ότι είναι στημένο αυτό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Σιγά μην κατέβει και με την Ελλάς η κυρία Κοβέση. Και βέβαια εμείς εδώ τα είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι όχι ότι δεν ξέραμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Δεν πιστεύαμε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα που βλέπουμε, ότι θα είναι τόσο πια, τόσο μεγάλη εξαχρίωση. Αλλά από την πρώτη στιγμή, με τις δύο πρώτες αποφάσεις που πήρε η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης, φάνηκε που πάει το πράγμα. Γιατί τι έκανε, όπως έχουμε πει πολλές φορές, οι πρώτες δύο αποφάσεις που πήρε, και μάλιστα ήταν διατάγματα ουσιαστικά, δεν ήταν κάτι που ψηφίστηκε από τη Βουλή, προβλέπεται αυτό όμως βέβαια, ήταν ο έλεγχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από το γραφείο του και ο έλεγχος του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Δηλαδή, πληροφορία. Και αν μεν συνέτρεχε εθνικός λόγος γι' αυτό, λόγος ασφάλειας, γιατί εκεί πήγε να το δικαιολογήσει, επειδή

ή αν θέλετε να ανοίγει ο ασκός του αιώλου ή το κέρας της αμάλθειας. Και βγήκαν από μέσα σκάνδαλα, διαφθορά, διαπλοκή, εξαχρίωση, εξαγορές κτλ. Και τώρα αυτό κορυφώνεται ακόμα και σε επεισόδια όπως αυτό που βιώσανε πολλοί και όλοι μας μέσω των social media και των μέσων ενημέρωσης, αυτό που έγινε στον τελικό της EuroLeague στο ΆΚΑ. Κατά τα λοιπά, έχουμε μονίμως την ίδια έποδο. Αν κάνουμε μια ανασκόπηση των 7 χρόνων, όποτε συμβαίνει κάτι τραγικό ή όποτε γίνονται λάθη από τον κρατικό μηχανισμό ή παραλήψεις, να το πούμε έτσι, φταίει το βαθύ κράτος, φταίει η κακιά η ώρα, φταίει ο καιρός, και ακούμε κάθε φορά μήπως θα έπρεπε να έχουμε κάνει εκείνο, μήπως θα έπρεπε να σκεφτούμε αυτό, αλλά στο πλαίσιο ενός γενικού, γενικόλογου, θα λέγαμε φιλοσοφικού, σε εισαγωγικά φυσικά, προβληματισμού, ο οποίος είναι ότι μάλλον που γίνεται αυτού του φιλοσοφικού, θα λέγαμε, προβληματισμού, σε εισαγωγικά όλα αυτά, γίνεται εργαλειοποίηση για να μην γίνεται, για να μην γίνεται απολύτως τίποτα ποτέ, να μην αλλάζει τίποτα, και όχι μόνο να μην αλλάζει, αλλά να γίνεται και χειρότερο όσο περνάει ο καιρός, και για λόγους φυσικούς, έτσι, γιατί υπάρχει μια φθορά, υπάρχει στο, αν πάμε στο δημόσιο, έχει το δημόσιο βρίθει με τα κλειτών αυτή τη στιγμή, άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για ευθύνη των μονίμων, όπως λέμε, του αορίστου χρόνου δημοσίων υπαλλήλων, τον οποίον ο ρόλος έχει υποβαθμιστεί. Όπως έχει υποβαθμιστεί και ο ρόλος των αυτοδιοικητικών παραγόντων, οι οποίοι όλο και περισσότερο εξελίσσονται σε τοπικούς κομματάρχες. Πάντα υπάρχουν δικαιολογίες για όλα αυτά, βέβαια. Και ένα από τα χειρότερα επίσης που έγιναν την τελευταία επτάετία, όχι ότι δεν γινόταν και παλαιότερα, αλλά τώρα πια έχει πάρει διαστάσεις, θα λέγαμε παθολογικές διαστάσεις, είναι το περίφημο επιχείρημα ότι εφόσον έχουμε την πλειοψηφία και εφόσον ο κόσμος μας ψήφισε, είμαστε αθώοι και έχουμε πάντα δίκιο.

Άρα, για να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα, καθώς τελειώνει και ο χρόνος μας, τι δείχνει η πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, πώς αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, το ελληνικό κράτος, τον κρατικό μηχανισμό, και πώς βλέπει τον εξυγχρονισμό του. Αυτός λοιπόν ο εξυγχρονισμός σε εισαγωγικά είναι, συνεχίζει μάλλον να αντιμετωπίζει το κράτος ως τρόπαιο και εργαλείο μέσω των παροχών, όπως είδαμε και σήμερα, για τη διαμόρφωση κομματικών συσχετισμών, με παράλληλη εμπέδωση μιας αδιαφάνειας που απλώς θα διευκολύνει ακόμα περισσότερο την εργαλειοποίηση για την εξυπηρέτηση κομματικών αλλά και επιχειρηματικών βέβαια σχεδιασμών. Πίσω από το προσωπείο ενός υποτιθέμενου ψηφιακού εξυγχρονισμού, γιατί ακόμα σοβαρό ψηφιακό εξυγχρονισμό δεν έχουμε δει στην Ελλάδα, έτσι. Άλλο τι λένε, ουσιαστικό ψηφιακό εξυγχρονισμό σε σύνθετα ζητήματα δεν έχουμε δει. Το ότι μπορούμε και βγάζουμε υπεύθυνη δήλωση από το διαδίκτυο, τι λέει ρε παιδί μου. Τι λες ρε παιδί μου, φοβερός ψηφιακός εξυγχρονισμός. Και βέβαια δεν έχει περιοριστεί καθόλου η γραφειοκρατία. Και πιστέψτε μας, το λέμε με τα λόγου γνώσεως. Προσωπική εμπειρία τραυματική. Καθόλου δεν έχει περιοριστεί η γραφειοκρατία σε σύνθετα ζητήματα. Σχεδόν πουθενά. Και πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, εφόσον για να, αν περιοριστεί η γραφειοκρατία, θα πρέπει να περιοριστεί και ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων και των μετακλητών. Τίποτα από όλα αυτά. Απλώς έχει προωθηθεί μια μονομερής εκδοχή σύγχρονου κομματικού κράτους εργαλείου,

αυταρχικού σε πολλές όψεις, από πολλές απόψεις αν θέλετε, δομικά διαφανούς και φυσικά εχθρικού προς την συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Και αυτή την αντίληψη ακριβώς έρχεται τώρα να αντιμεταφράσει και σε πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης. Και βέβαια αυτή η πρόταση σε πάρα πολλές από τις πτυχές της θα πρέπει να αποδοκιμαστεί και διαδικαστικά και ως και από τις υπόλοιπες παρατάξεις. Μάλλον τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης όπου και αν ανήκουν αυτές. Για τη τελική ανάλυση, αγαπητοί ακροατές, δεν μπορείς να προτείνεις λύσεις όταν είσαι βασικό και το κύριο πλέον μέρος του προβλήματος. Να μου πείτε και ποια είναι η αντιπρόταση. Η αντιπρόταση διαμορφώνεται, να δούμε πού θα πάει βέβαια και πώς θα εξελιχθεί, γιατί δεν πιστεύουμε ότι θα προκύψει κάτι σοβαρό σαν αντιπρόταση όσον αφορά τις εκλογές του 26 ή 27, άντε να δεχτούμε ότι δεν θα γίνουν προώρες.

αυτά και με αυτά. Εμείς ολοκληρώσαμε την σημερινή κατάθεση ψυχής, εισαγωγικά πλάκα κάνουμε. Ήταν η ζωντανή εκπομπή Έλιασες Εσύ Απ' Έξω, με τον Γιώργο Ηλιόπουλο στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Ο οποίος και θα συνεχίσει με την εκπομπή Arcadia Sports Show, όπου θα ακούσετε τη Μένια Λυλή και τον Χριστό Καρνέζη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε καλά να περνάτε και καλή σας τύχη και μην γκρινιάζετε. Έχει ήλιο έξω. Είπαμε. Ακούστε και λίγο τον Άδωνη. Έχει ήλιο έξω, μην γκρινιάζετε.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του αγροτικού οδικού δικτύου πραγματοποιεί ο Δήμος Τρίπολης στις δημοτικές ενότητες Κυρίτιδας, Στεγιές, Βαλτετσίου, Λεβιδίου, Μαντινίας, Φαλάνθου και Κορυφίου. Μαθητές από τη Γερμανία συμμετείχαν σε οργανωμένο εθελοντικό πρόγραμμα σε ένα από τα πλέον εντυπωσιακά φυσικά τοπόσημα του όρους Πάρνουνα στο Φαράγγι της Λεπίδας στην Αρκαδία. Την ύπαρξη fake προφίλ του στα κοινωνικά δίκτυα αποκάλυψε ο βουλευτής Αρκαδίας Ευάγγελος Γιαννακούρας. Συστήνει στους πολίτες να μην αποδέχονται σχετικά αιτήματα φιλίας και να μην απαντούν σε μηνύματα. Από σήμερα έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας. Στις 18:30 στο ισόγειο της παλαιάς εισόδου του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης, στα εγγένεια της έκθεσης Θέαση και Ίαση που διοργανώνει η καλλιτεχνική ομάδα Επιβάτες στο τρένο του πολιτισμού. Στα μαθήματα προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Διαβάστε στο arkadia938.gr τα θέματα σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Προχωράει ο μεταγραφικός σχεδιασμός στον Αστέρα Άκτορ εν ώψη της νέας σεζόν με τις ανακοινώσεις να έρχονται το προσεχές διάστημα. Γνωστοί έγιναν οι πίνακες διαιτησίας για τη σεζόν 2026-27 οι οποίοι έχουν έντονο άρωμα Αρκαδίας. Περισσότερα στο arkadiasport.gr. Ο Νίκος Παπαδόπουλος και ο Νίκος Καλτσά συνεχίζουν να γράφουν ιστορία με τη φανέλα του Αστέρα Άκτορ, καταγράφοντας 191 και 188 εμφανίσεις αντίστοιχα.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με καλό καιρό και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
8: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sports Show, μία προσφορά της Stoiximan.gr. Χρήστος Καρνέζης και Μένια Ριλή στα μικρόφωνα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου, λίγο μετά τις 2 είμαστε εδώ μαζί σας. Θα είμαστε μέχρι και τις 3 για την αθλητική ενημέρωση της ημέρας και όχι μόνο. Έχουμε πολλά πράγματα να δούμε και σήμερα. Ξεκινούν οι τελικοί της Stoiximan Greek Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Έχουμε νέα από τον Αστέρα Άκτορ και το πλούσιο κουπόνι της Stoiximan.gr που είναι κάθε μέρα μαζί μας.

0: Λοιπόν, επειδή ετέθηκε το ζήτημα, πώς λέγεται αυτό το τραγούδι που παίζει?
1: Wooden Souls.
0: Wooden... Α, ξύλινα σπαθιά. Yeah. Είναι ο βασιλιάς της Κόνης χωρίς τα lyrics. Χωρίς τα lyrics.
2: Σωστό, σωστό.
0: Έτσι, εγώ κάπου το έχω ακούσει.
2: Κάπου
0: που το έχω
2: γνωστό
0: ακούσει.
2: Είναι αυτό το τραγούδι.
0: Πάμε και στα αθλητικά. Λέγαμε και στην χθεσινή εκπομπή ότι ο Αστέρας Άκτορ έχει ξεκινήσει τον μεταγραφικό σχεδιασμό του για όλες τις ομάδες, έτσι. Θυμίζουμε, πρώτη ομάδα στοίχημα Super League, ομάδα Β στη Super League 2, ομάδα γυναικών. Το ρεπορτάζ λέει ότι ενδεχομένως και σήμερα, αργότερα στην ημέρα, θα έχουμε ανακοινώσεις για την ομάδα γυναικών στο ζήτημα του προπονητή. Κατά τα άλλα, υπάρχει έτσι ένας οργασμός εργασιών, έτσι ώστε...
2: Μ' άρεσε πως το έπες.
0: Για να στελεχωθεί η ομάδα, γιατί από τις πρώτες κινήσεις που έχουν γίνει τη φετινή αγωνιστική περίοδο φαίνεται ότι θα υπάρχει μια γενικότερη ανασυγκρότηση, να το πούμε έτσι απλά, σε όλα τα πόστα, γιατί μια ομάδα βέβαια δεν απαρτίζεται μόνο από προπονητές ή παίκτες. Αυτά. Και θυμίζουμε επίσης ότι δεν υπάρχουν πρωταθλήματα, είναι περίοδος εθνικών ομάδων και ο Αστέρας έχει διεθνείς. Ο Σίψιτς συμμετείχε στο φιλικό της εθνικής της πατρίδας του Μαυροβουνίου με την Βουλγαρία, ενώ και η διεθνής βέβαια έχει παίκτριες και ομάδα γυναικών με την Έφη Μπράμε να έχει μπει ήδη στην αποστολή της εθνικής γυναικών εν ώψη του αγώνα που θα δώσει κόντρα στην Γεωργία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών.

χτες, μια και ήρθε και καλοκαιράκι, που κολλάει αυτό, δεν μπορούμε να σας πούμε, αναφέραμε για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, το οποίο θα έχει τελείως διαφορετικό φορμάτ στην επόμενη αγωνιστική περίοδο 26-27. 120 ομάδες, 10 όμιλοι των 12 ομάδων. Το καλό για τον πρωταθλητή της Αρκαδίας, τον Πανθυρατικό, είναι ότι όπως όλα δείχνουν, η σύνθεση των ομίλων θα γίνει με τρόπο τέτοιο ώστε δεν θα υποβληθεί σε πάρα πολλά έξοδα μετακινήσεων. Το πρώτο σενάριο είναι ότι οι αντίπαλοι του Πανθυρατικού, στον όμιλο μάλλον του Πανθυρατικού και πιθανοί αντίπαλοι του, θα είναι ομάδες εντός Πελοποννήσου. Έχει ενδιαφέρον έτσι να δούμε τι έχει για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής συμβεί στους γειτονικούς μας νομούς και να δούμε ποιες ομάδες είναι εν δυνάμει αντίπαλοι του Πανθυρατικού στο πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περίοδου.

0: να κάνουμε και το DJ, Edwin Collins, A Girl Like You, κομματάρα των 90s. Στη γειτονική Μεσσηνία, πρωταθλητής, αναδείχθηκε ο Τέλος Άγρας Γαργαλιάνων. Έτσι λέγεται η ομάδα, η Μένια Γούρλος σε τα μάτια. Με μικρή διαφορά από τη δεύτερη ομάδα της Εράνης Φιλιατρών. 81 βαθμούς συγκέντρωσε ο Τέλος Άγρας, 79 η Εράνη Φιλιατρών. Ο Τέλος Άγρας λοιπόν πήγε στη Γάμα Εθνική. Οι Γαργαλιάνοι που πανηγύρισαν και την άνοδο της μπασκετικής ομάδας από την National League 2 στην National League 1.
1: Πολύ σωστά.
0: Ή πιο λιανά από τη Γάμα στη Β' Εθνική, να τα λέμε για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Από την περσινή χρονιά, την παραμονή τους στη Γάμα Εθνική και το δικαίωμα να ξανασυμμετάσχουν σε αυτήν, εξασφάλισαν ο Μιλτιάδης Πύργου Τριφυλίας, ο Πανθουριακός επίσης, και για ο Πανθουριακός έχει έδρα το γήπεδο του Μεσσηνιακού στην Καλαμάτα. Ο Μιλτιάδης τώρα είναι ένα χωριό, ο Πύργος Τριφυλίας, καμιά δεκαετία χιλιόμετρα από τους Γαργαλιάνους. Έχουν ιδιόκτητο γήπεδο, το οποίο το ανακαίνισε πρόσφατα ο πρόεδρος της ομάδας με δικά του έξοδα. Ένα πολύ ωραίο γηπεδάκι. Ο Μιλτιάδης τερμάτισε τέταρτος στο περσινό πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής Κατηγορίας.

Στην Λακωνία τώρα μία θα είναι μόνο η εκπρόσωπος, η ομάδα του Αστέρα Βλαχιώτη που αναδείχθηκε και πρωταθλήτρια στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Λακωνίας, καθώς την περσινή χρονιά ο Πανηγυθιατικός που έπαιξε στη ΓΑΜΑ Εθνική υποβιβάστηκε. Έτσι λοιπόν μοναδικός εκπρόσωπος για την Λακωνία θα είναι η ομάδα του Αστέρα Βλαχιώτη.

Πάμε στην ΕΠΣ Κορινθίας τώρα. Εξασφάλισαν την παραμονή τους από το περσινό πρωτάθλημα η Κόρινθος, ο Πέλο Πασκιάτου και η ομάδα του Λετρακίου. Η τέταρτη ομάδα από την ΕΠΣ Κορινθίας θα είναι ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου, ο οποίος κατέκτησε την φετινή χρονιά το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κορινθίας με 76 βαθμούς σε 30 αγωνιστικές. Στη δεύτερη θέση ήταν ο Ατρόμητος Χιλιομοδίου με 70.

Η Αργολίδα δεν θα. Δεν είχε ομάδα την περσινή χρονιά στο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής. Θα έχει δύο την φετινή αγωνιστική περίοδο. Καταρχάς τον Παναργιακό, ο οποίος υποβιβάστηκε από την Super League 2, και τον πρωταθλητή της Αργολίδας τη φετινή χρονιά. Ένα πρωτάθλημα που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κράτησε έτσι αμύωτο το ενδιαφέρον των φιλάδων μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Ο Ερμής Κυβερίου είναι η ομάδα που επικράτησε έτσι στη μονομαχία που είχε με τον Αστέρα Δρεπάνου. 72 βαθμούς ο Ερμής Κυβερίου, 69 ο Αστέρας Δρεπάνου. Ο Ερμής Κυβερίου λοιπόν μετά από χρόνια έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν, επιστρέφει στην Γάμα Εθνική Κατηγορία.

Στην Αχαΐα παρέμειναν στη Γάμα Εθνική από το περσινό πρωτάθλημα ο Πανεγιάλιος, καθώς επίσης και η ιστορική ομάδα της Παναχαϊκής. Η τρίτη ομάδα της Αχαΐας στην Γάμα Εθνική της επόμενης αγωνιστικής περίοδου θα είναι ο Ατρόμητος Πατρών, ο οποίος και εξασφάλισε τον τίτλο του πρωταθλητή.

Και κλείνουμε με την ΕΠΣ Ηλίας. Εδώ βέβαια υπάρχει εκκρεμότητα στην απόφαση του διακοπέντα αγώνα μεταξύ της Πύργου, της ομάδας του Πύργου και της Ζακύνθου. Mm-hmm. Περιμένουμε την απόφαση για να δούμε τι θα γίνει με αυτό το παιχνίδι, για να κλείσουν και οι δύο ομάδες που θα συμπληρώσουν Super League 2 της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ενδεχομένως λοιπόν, ανάλογα και τη δικαστική απόφαση, να ανέβει η ομάδα του ΠΑΣ Πύργου ή και του χρόνου να βρίσκεται στη ΓΑΜΑ Εθνική. Επίσης, μετά από πολλά χρόνια, επιστρέφει στα ποδοσφαιρικά δρόμενα και στις εθνικές κατηγορίες η ομάδα του Αστέρα Αμαλιάδας, η οποία πήρε το πρωτάθλημα στην ΕΠΣ Ηλίας μετά από play-off. Και μάλιστα πληροφορίες μας λένε ότι ο Αστέρας Αμαλιάδας όχι απλά θα πάρει μέρος στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας, αλλά θα έχει και πρωταγωνιστικές βλέψεις.

0: Επειδή η Μένια σίγουρα τραγουδάει το τραγουδάκι που ακούγεται, να μην το χαλάσουμε, θα πάμε σε διαφημίσεις. Συγγνώμη που τα λέω στον
1: αέρα. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Είναι ψέματα.
0: Ότι περνάμε ωραία εδώ, κέφι κτλ. Μετά το διαφημιστικό θα είμαστε και πάλι μαζί και θυμίζουμε έχουμε σήμερα την πρεμιέρα των τελικών της Στίχημαν Greek Basket League, το παραδοσιακό ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα πούμε πολλά περισσότερα όταν επιστρέψουμε.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
11: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
12: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
13: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: έδρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλή Μπαμπά στην κεφαλιά. Λούις Φερνάντες γκολ. 1-2. Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη την
0: πόλη. Άλβαρες εκτελεί. Οι Γκλέσες την πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Σε πλάγια θέση. Λούις Φερνάντες γυρίζει.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο?

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show. Ας συνεχίσουμε λίγο από εκεί που το αφήσαμε. Λέγαμε για τη Γάμα Εθνική, ακόμα εκκρεμή απόφαση για την τύχη του αγώνα Πύργος Ζάκυνθος. Στις 10 Μαΐου είχε γίνει το παιχνίδι.
1: Πω, 10
0: Μαΐου. Δεν έχει κλείσει μήνα ακόμα, εντάξει.
1: Όχι, όχι.
0: Καλά πάμε.
1: Έχει περιθώριο μέχρι τη Δευτέρα. Όχι, μέχρι την Τετάρτη.
0: Περιμένουμε την τύχη του αγώνα, αλλά η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας, η γνωστή ΔΕΑΒ, τιμώρησε δύο, μην τους πούμε και φιλάθλους,
1: παδούς.
0: Οπαδούς, με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 2 χρόνια και με 3.000 ευρώ πρόστιμο στον καθένα, γιατί εντοπίστηκαν για 2 άτομα ότι πετάξαν, λέει η ανακοίνωση, 15 μπουκάλια. Δηλαδή πέταξε 7,5 μπουκάλια έκαστος. Η ποινή λοιπόν 3.000 ευρώ πρόστιμο και απαγόρευση εισόδου σε οποιαδήποτε αθλητική εκδήλωση οποιοδήποτε αθλήματος για χρονικό διάστημα 2 ετών.

Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, αφήνουμε το ποδόσφαιρο πίσω μας και πάμε στον χώρο του μπάσκετ, καθώς σήμερα έχουμε πρεμιέρα στους τελικούς της Τίχημαν Greek Basket League.

Σήμερα έχουμε από τη μία πλευρά τον πρωταθλητή Ευρώπης, τον Ολυμπιακό, από την άλλη τον Παναθηναϊκό, που ψάχνει έναν τίτλο για να κλείσει την σεζόν φέτος με χαμόγελο σε μια αρκετά δύσκολη χρονιά για τους πράσινους. Οι Ερυθρόλευκοι, να θυμίσουμε, φτάνουν στους τελικούς έχοντας χτίσει μια σχεδόν αψεγάδιαστη πορεία. Έχουν κάνει το 24 στα 24 της κανονικής περίοδου του πρωταθλήματος, και έγινε, το οποίο έγινε και 28 στα 28 μετά τα play-off απέναντι σε Κολοσσό και ΑΕΚ, ενώ πριν λίγες ημέρες κατέκτησε και την EuroLeague ο Ολυμπιακός, σηκώνοντας το 4ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο στην ιστορία. Όπως καταλαβαίνετε, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα κυνηγά πλέον το back-to-back στο πρωτάθλημα και το απόλυτο φινάλε σε μια σεζόν που ήδη έχει γραφτεί στην ιστορία με χρυσά γράμματα. Φυσικά, ένα από τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν είναι ο Άλεκ Πίτερς. Ο Αμερικανός forward πραγματοποίησε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Final Four, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις σε άμυνα και επίθεση και δείχνοντας ότι βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση της χρονιάς. Έχει και απουσία τον Ντόρσεϊ Ολυμπιακός, κάτι που τον περιορίζει στις επιλογές στην περιφέρεια. Ο ρόλος του αναμένεται να είναι ακόμη πιο σημαντικός. Και πάμε στην άλλη πλευρά, από την πλευρά των πράσινων. Η πίεση εκεί είναι πολύ διαφορετική. Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το κύπελο Ελλάδας, όμως ο αποκλεισμός από τη Βαλένθια στα play-off της EuroLeague άφησε μία δυσάρεστη και πικρή γεύση στους φίλους της ομάδας. Η σειρά των τελικών αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για να κλείσει η χρονιά με έναν σημαντικό τίτλο. Έτσι λοιπόν, η ομάδα του Αταμάν σήμερα έχει κίνητρο ώστε να κλείσει την σεζόν με ένα θετικό αποτέλεσμα. Η ομάδα λοιπόν του Εργίνα Αταμάν απέκλεισε Μύκονο και ΠΑΟΚ χωρίς ήττα, αν και χρειάστηκε να υδρώσει αρκετά τη φανέλα, περισσότερο από ό,τι δείχνει το τελικό 2-0. Ο Ματίας Λεσόρ ήταν ένας από τους πιο σταθερούς παίκτες του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΠΑΟΚ. Με δεδομένο λοιπόν ότι οι τελικοί συχνά κρίνονται στις μάχες της ρακέτας, ο Γάλλος Σέντερ καλείται να αποτελέσει ξανά σημείο αναφοράς για την φιλοξενούμενη ομάδα. Το πρώτο παιχνίδι λοιπόν της σειράς αποδεικνύεται καθοριστικό για την συνέχεια των αγώνων. Ο Ολυμπιακός θέλει να εκμεταλλευτεί τον ενθουσιασμό από την ευρωπαϊκή κορυφή και φυσικά να προστατεύσει και την έδρα του. Ο Παναθηναϊκός αναζητάει το break που θα μεταφέρει την πίεση στον αντίπαλο και κάτι που θα αλλάξει τις ισορροπίες από νωρίς.

Γιώργος Μπαρτζόκας λοιπόν και Ριγκίνα Ταμάν έπρεπε να επιλέξουν τους 8 ξένους με τους οποίους θα κατέβουν στις μάχες των τελικών της Τίχημαν Greek Basket League. Αμφότεροι λοιπόν πριν από το τζάμπολ του κάθε αγώνα θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν 6 από αυτούς, αλλά η συνολική λίστα, οι δηλωμένοι πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένοι πριν την έναρξη των αναμετρήσεων που θα κρίνουν τον φετινό πρωταθλητή Ελλάδας, τον πρωταθλητή της Τίχημαν Greek Basket League. Ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού καταστάλαξε το μεσημέρι εχθές, το μεσημέρι της Τρίτης, δίνοντας στον Φαρίντ τη θέση του Γκριγκόνης, ενώ ο Έλληνας συνάδελφός του αντικατέστησε τον Μόντε Μόρις με τον Κόρι Τζόζεφ.

Επομένως λοιπόν στους τελικούς ο Ολυμπιακός θα έχει στην διάθεσή του τους εξής 8 ξένους: Corey Joseph, Tyson Ward, τον Tariq Jones, τον Donta Hall, τον Alec Peters φυσικά, τον Νίκολα Μιλουτίνοφ επίσης, τον Εβάν Φουρνιέ και τον Φρανκ Νιλίκινγκνα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα έχει τους 8 ξένους, τον Ενάν, εννοείται, τον DJ Shorts, τον Ματίας Λεσόρ, τον Nigel Hayes Davids, τον Juancho Hernangómez, τον Farid, τον Τσέντι Όσμαν και τον Τζέριαν Γκραντ.

Αυτό σημαίνει ότι η αγωνιστική περίοδος 25-26 για κάποιους εκ των αθλητών των αιωνίων ολοκληρώθηκε πρόωρα. Ο λόγος προφανώς για όσους εκ των παικτών που δεν διαθέτουν ελληνικό διαβατήριο, οι οποίοι έμειναν εκτός τελικών επιλογών των προπονητών τους, ο Γιώργος Μπαρτζόκας τελείωσε την σεζόν των Μακίσικ, Μόντε Μόρις και Μουσταφά Φαλ. Ο Αταμάν έκοψε μέχρι το φινάλε του αγωνιστικού έτους τον Γκριγκόνης.

Έτσι λοιπόν, σήμερα η μάχη των τελικών ξεκινά. Ο πρώτος αγώνας θα λάβει χώρα, όπως είπαμε, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και φυσικά η σειρά μεταφέρεται μετά στο ΟΑΚΑ για την από πλευράς Παναθηναϊκού, καθώς το πλεονέκτημα έδρας έχουν οι Ερυθρόλευκοι. Έτσι λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι των τελικών θα δείτε σήμερα στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ένα παιχνίδι που μπορείτε να παρακολουθήσετε από το ΕΡΤ 2 Σπορ. Πολλά είπαμε, πάμε να τα δούμε όλα αυτά που είπαμε μέσα από το πλούσιο κουπόνι της stoiximan.gr που σας προσφέρει και την εκπομπή που ακούτε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 η ώρα το Τζάμπολ, πρώτος αγώνας των τελικών. Νικητής λοιπόν Ολυμπιακός στο 1.43, Παναθηναϊκός στο 3.31. Αποτέλεσμα κανονικής διάρκειας, Ολυμπιακός στο 1.42, ισοπαλίας η απόδοση 11 και Παναθηναϊκός στο 3.15. Να δούμε φυσικά και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις. Εβάν Φουρνιέ 17 συν πόντι και Τσέντι Όσμαν 15 συν πόντι στο 5.70 από 4.90. Ακόμη μια ενισχυμένη απόδοση με τον Σάσα Βεζένκοφ

Πάμε να δούμε ακόμη ενισχυμένες αποδόσεις. 14 συν πόντι για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ σε απόδοση 2,92 από 2,70. Και κλείνουμε με εύστοχα τρίποντα από τον Εβάν Φουρνιέ. 4 συν τα εύστοχα τρίποντα από τον Γάλλο στο 3,30 από 3,05. Όλα αυτά λοιπόν σε ενισχυμένη απόδοση μέσα από το πλούσιο κουπόνι της stoiximan.gr. Εμείς σιγά σιγά κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Σας αφήνουμε στο πλούσιο πρόγραμμα του Αρκαδία 938 για σήμερα Τετάρτη. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων. Αργότερα τη σκυτάλη θα πάρει ο DJ Γιώργος Σασκούνης με flashback επιτυχίες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Πέμπτη, λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε, μπορείτε να επισκέπτεστε τις σελίδες μας arcadia938.gr και arcadiasports.gr. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Καρνέζης και η Μένια Λιλή. Κοντά μας όπως πάντα στη ρύθμιση των ήχων ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλίνε, το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στα μαθήματα Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας εξετάζονται αύριο 5η, 4 Ιουνίου, οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του αγροτικού οδικού δικτύου πραγματοποιεί ο Δήμος Τρίπολης στις δημοτικές ενότητες Κυρίτιδας, Στεγέας, Βαλτετσίου, Λεβιδίου, Μαντινίας, Φαλάνθου και Κορυθίου. Εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου προσωρινός ανάδοχος για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης, που αφορά εκτεταμένες παρεμβάσεις εξυγχρονισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου. Ο Δήμος Μεγαλόπολης ανακοινώνει ότι οι αιτήσεις για την εγγραφή παιδιών στο ΚΔΑΠ για την θερινή περίοδο λειτουργίας του θα κατατίθενται από τις 3 έως τις 8 Ιουνίου, λεπτομέρεια στο arkadia938.gr. Ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας, σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Λογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Πρόμο Κοινουρία, παρέδωσε δωρεάν είδη ρουχισμού στο Χατζικυριάκιο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας. Από σήμερα έως και τις 19 Ιουνίου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εγγραφής και επαναγραφής νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο κεντρικός αμυντικός του Αστεράκτορ, ο Νίκολας Σίψιτς, αγωνίστηκε ως αλλαγή στο φιλικό του Μαυροβουνίου με την Βουλγαρία. Η Ευθυμία Μπράμε του Αστέρα εντάχθηκε στην αποστολή της Εθνικής Γυναικών εν ώψη του αγώνα με τη Γεωργία για τον όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Εντός των επόμενων ημερών αναμένονται εξελίξεις στα μεταγραφικά του Αστέρα μετά την παραμονή του Αντωνόπουλου στον Πάγκο και την πρόσληψη του Τσαμπούρη ως αθλητικός διευθυντής. Περισσότερα στο arkadiasports.gr.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριος καιρός και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
5: Να μην τρως τίποτα. Δεν
6: είναι. Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
5: Θα βλέπει να να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν είναι. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει. πάει, κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Πρέπει να.
6: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατέρουν.
5: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
9: Εφτάσε!
10: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
11: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
12: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

0: Adrián Delcto. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής. Αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλίνε, το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στα μαθήματα Ανατομία, Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας εξετάζονται αύριο 5η, 4 Ιουνίου, οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του αγροτικού οδικού δικτύου πραγματοποιεί ο Δήμος Τρίπολης στις δημοτικές ενότητες Κυρίτιδας, Στεγέας, Βαλτετσίου, Λεβιδίου, Μαντινίας, Φαλάνθου και Κορυθίου. Εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου προσωρινός ανάδοχος για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης, που αφορά εκτεταμένες παρεμβάσεις εξυγχρονισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου. Ο Δήμος Μεγαλόπολης ανακοινώνει ότι οι αιτήσεις για την εγγραφή παιδιών στο ΚΔΑΠ για την θερινή περίοδο λειτουργίας του θα κατατίθενται από τις 3 έως τις 8 Ιουνίου, λεπτομέρεια στο arkadia938.gr. Ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας, σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Λογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Πρόμο Κοινουρία, παρέδωσε δωρεάν είδη ρουχισμού στο Χατζικυριάκιο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας. Από σήμερα έως και τις 19 Ιουνίου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εγγραφής και επαναγραφής νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο κεντρικός αμυντικός του Αστεράκτορ, ο Νίκολας Σίψης, αγωνίστηκε ως αλλαγή στο φιλικό του Μαυροβουνίου με την Βουλγαρία. Η Ευθυμία Μπράμε του Αστέρα εντάχθηκε στην αποστολή της Εθνικής Γυναικών εν ώψη του αγώνα με τη Γεωργία για τον όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Εντός των επόμενων ημερών αναμένονται εξελίξεις στα μεταγραφικά του Αστέρα μετά την παραμονή του Αντωνόπουλου στον Πάγκο και την πρόσληψη του Τσαμπούρη ως αθλητικός διευθυντής. Περισσότερα στο arkadiasports.gr.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριος καιρός και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι ο Γιώργος Μπέκιος. Μια ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
10: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
9: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
10: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
9: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
3: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα Ελατίνη σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit 1+1 δώρο. Γαλαξίας.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
6: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση. 12-ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

0: Φτιάχνει στήριγμα. Θα δώσω τον Τιμίτα. Θα ανεβάζουμε το στήριγμα. Σου και στο λίγο εκπληκτικό γκολ από τον Νέο Τιμίτα. Το 19ο λεπτό.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Πάσε να συνεχίσουμε με τον παράλληλο. Θα δείξω τον Μπαρτόλο. Σε την παλιά του Μπαρτόλο. Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Γκαρντάσκι.
1: Αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου, αστέρα μου.
2: Αξέχαστος γάμος.
3: Παραμυθένια βάπτιση.
2: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
3: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
2: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
3: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
2: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
2: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
3: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στα μαθήματα Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας εξετάζονται αύριο 5η, 4 Ιουνίου, οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του αγροτικού οδικού δικτύου πραγματοποιεί ο Δήμος Τρίπολης στις δημοτικές ενότητες Κυρίτιδας, Στεγέας, Βαλτετσίου, Λεβιδίου, Μαντινίας, Φαλάνθου και Κορυθίου. Εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου προσωρινός ανάδοχος για το έργο ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης, που αφορά εκταμένες παρεμβάσεις εξυγχρονισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου. Ο Δήμος Μεγαλόπολης ανακοινώνει ότι οι αιτήσεις για την εγγραφή παιδιών στο ΚΔΑΠ για την θερινή περίοδο λειτουργίας του θα κατατίθενται από τις 3 έως τις 8 Ιουνίου, λεπτομέρεια στο arkadia938.gr. Ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας, σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Λογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Πρόμο Κοινουρία, παρέδωσε δωρεάν είδη ρουχισμού στο Χατζικυριάκιο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας. Από σήμερα έως και τις 19 Ιουνίου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εγγραφής και επαναγραφής νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο κεντρικός αμυντικός του Αστεράκτορ, ο Νίκολας Σίψης, αγωνίστηκε ως αλλαγή στο φιλικό του Μαυροβουνίου με την Βουλγαρία. Η Ευθυμία Μπράμε του Αστέρα εντάχθηκε στην αποστολή της Εθνικής Γυναικών εν ώψη του αγώνα με τη Γεωργία για τον όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Εντός των επόμενων ημερών αναμένονται εξελίξεις στα μεταγραφικά του Αστέρα μετά την παραμονή του Αντωνόπουλου στον Πάγκο και την πρόσληψη του Τσαμπούρη ως αθλητικός διευθυντής. Περισσότερα στο arkadiasports.gr.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριος καιρός και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του εκτινίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα βρυνά.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα!
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
2: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αντρίαν Δοκτώ. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
9: Back, back, Flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Δία 938 είναι 6.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα, και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός, και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στα μαθήματα Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας εξετάζονται αύριο 5η, 4 Ιουνίου, οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του αγροτικού οδικού δικτύου πραγματοποιεί ο Δήμος Τρίπολης στις δημοτικές ενότητες Κυρίτιδας, Στεγέας, Βαλτετσίου, Λεβιδίου, Μαντινίας, Φαλάνθου και Κορυθίου. Εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου προσωρινός ανάδοχος για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης, που αφορά εκταμένες παρεμβάσεις εξυγχρονισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου. Ο Δήμος Μεγαλόπολης ανακοινώνει ότι οι αιτήσεις για την εγγραφή παιδιών στο ΚΔΑΠ για την θερινή περίοδο λειτουργίας του θα κατατίθενται από τις 3 έως τις 8 Ιουνίου. Λεπτομέρεια στο arkadia938.gr. Ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας, σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Λογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Πρόμο Κινουρία, παρέδωσε δωρεάν είδη ρουχισμού στο Χατζικυριάκιο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας. Από σήμερα έως και τις 19 Ιουνίου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εγγραφής και επαναγραφής νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βόρειας Κινουρίας. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο κεντρικός αμυντικός του Αστεράκτορ, ο Νίκολας Σίψης, αγωνίστηκε ως αλλαγή στο φιλικό του Μαυροβουνίου με την Βουλγαρία. Η Ευθυμία Μπράμε του Αστέρα εντάχθηκε στην αποστολή της Εθνικής Γυναικών εν ώψη του αγώνα με τη Γεωργία για τον όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Εντός των επόμενων ημερών αναμένονται εξελίξεις στα μεταγραφικά του Αστέρα μετά την παραμονή του Αντωνόπουλου στον Πάγκο και την πρόσληψη του Τσαμπούρη ως αθλητικός διευθυντής. Περισσότερα στο arkadiasports.gr.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριος καιρός και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 4249 και 6986 182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
13: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας. Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
14: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Μπαρτόλο, αλλάζει παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει την μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά τον Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο, ένα σούπερ! Ζουλιάν Μπαρτόλο, δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Κάνει ένα δυνατό σουτ με το αριστερό. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Αστέρα μου!
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπούνια εγχώρια μόνο 2 και 10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14 και 40 το κιλό. Skip Large μόνο 8 και 79. Και Kleenex Foam μόνο 2 και 49. Γαλαξίας.
3: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητό με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Κύριε.
4: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς τον κόσμο.
3: Έπινα.
4: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
3: Έπινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Εφτάσε.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
9: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
11: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
3: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
2: Αυτόν πάρε.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι πιο κοντά.
3: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
2: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
3: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
7: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
11: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
9: Θέλετε κάτι άλλο!
12: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Back, Crash Back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
10: Αξέχαστος γάμος.
11: Παραμυθένια βάπτιση.
10: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
11: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
10: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
11: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
10: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
10: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
11: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
12: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
13: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
12: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
13: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
12: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
13: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
12: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
13: A-Farm. καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
12: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
13: Σκέψου ελληνικά.
12: Σκέψου βιολογικά.
13: Σκέψου A-Farm.
12: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
13: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
14: Back, back, flashback. 938 με το DJ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: να δούμε τώρα εκεί. Η μπάλα περνάει και 1-2. 1-2 από τον Σύτον, άλλη πολύ στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Σύτο, θα πάρει φάουλ εκεί. Πέντρα του Τασουλίδη δεν είναι τίποτα και βαλιά.
1: Γκολ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιανης.
4: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιανης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
4: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Την Τρίτη 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
8: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάλια στις πλάτες.
7: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
9: Πάτε μας ό,τι η καρδιά μου από δύο.
7: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
10: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
11: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
10: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
12: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
13: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
14: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
15: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
16: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
17: Γεια σου φίλε, τι κάνεις που βρίσκεσαι, ο ήλιος δάλα δεν το λέω, αλλά έχει και ένα δροσερό αεράκι που έχει κάνει πιο ευχάριστο αυτό το απόγευμα, έως επικίνδυνο από την ώρα που θα δεις ο ήλιος και μετά θα μπορούσες να πεις, αλλά δεν ξέρεις αν θα συνεχιστεί το αεράκι. Εδώ στον Αρκαδία 938 είμαστε και σήμερα 3 του μήνα του Ιούνιου, μην ξεχνιόμαστε, 3 του μήνα του Ιούνιου που πλακώσανε Ιούνιοι. Όχι, δεν πλακώσαν ακόμα, αλλά θα πλακώσουν σε λίγο. Με το πολιτικό προσωπικό που έχουμε, κάποια στιγμή θα έρθουν και Ιούνιοι. Τώρα από εκεί και πέρα είμαστε σε μια φάση που ονειρευόμαστε διακοπές, περισσότεροι από εμάς. Αν και το 50% φέτος δεν θα πάει, λέει, ένα στους δύο δεν πάει διακοπές. Θα έλεγα και πέρσι, θα έλεγα και πρόπερσι, θα έλεγα από την ώρα της κρίσης και μετά. Απλά τώρα το συνειδητοποιούμε πιο πολύ και έχουμε και τα νούμερα. Δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν στο 30, έφτασε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. 30 ποντός ο Κυριάκος, φίλε ακροατή. Τώρα από εκεί και πέρα 15 ποντός ο Αλέξης. Στο φυσιολογικό, ξέρεις, αυτό μέγεθος των δημοσκοπήσεων, πάει το μυαλό σου πουθενά αλλού, που υποτίθεται ότι μας δίνουν πολύ έγκυρα οι εταιρείες. Και από εκεί και πέρα το Πασόκ ανέβηκε τρίτο, γιατί λέει νίκησε την Καριστιανού που είναι πίσω του μία ανάσα 0,1%. Και από εκεί και πέρα 5-6 ο Βελόπουλος, 5 η Κωνσταντοπούλου, να τα αφήσω, είσαι ok, και τι θα γίνει και τι θα υποθεί μέχρι να πηγαίνουμε σε εκλογικότερους ρυθμούς. Σήμερα είναι η μέρα Τετάρτη και γι' αυτό το λόγο ίσως το απόγευμα δεν έχει τόση κίνηση νομίζεις, αλλά τις Τετάρτες τα απογεύματα τα τελευταία χρόνια τις εκμεταλλευόμαστε οι περισσότεροι για να κάνουμε όλοι μαζί τα ψώνια μας, όσοι μπορεί να έχουν δουλειά το απόγευμα της Τρίτης, και να επισκεφτούμε παιδίατρους, πράγματα από εδώ, από εκεί, γιατρούς άλλους, πάει λέγοντας η δουλειά, πράγμα που σημαίνει ότι πάρκινγκ δεν υπάρχει εδώ στο κέντρο της Τρίπολης ούτε για δείγμα. Αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα, γιατί είπαμε ότι πρέπει κάθε φορά να αποδεικνύουμε ότι είμαστε γνήσιοι απόγονοι του πολυμήχανου του Οδυσσέα και βρίσκουμε πάντα την άκρη τουλάχιστον στο να παρκάρουμε. Και η Ρία Ελληνίδου πάει σαφάρι.

Ορίστε που έχεις παράπονο από τον Έλληνα στιχουργό. Ορίστε τι σου βγάλε τώρα, έβριμα. Λέει ναι, με γουστάρει στο μυαλό μου, κάνει σαφάρι. Αυτά είναι. Που, δηλαδή τι ψάχνει τώρα ποιητές και ιστορίες για αγρίους. Στα είπε όλα μια κουβέντα. Σαφάρι μετά αγρία θηρία. Κανονικά και με τον νόμο. Λέει το ποίημα το ανέλπιστο. Λέει απέφυγα, λέει τους ελέφαντες, τους άγριους. Γλίτωσα, λέει, από τα λιοντάρια τα οποία ήταν εκείνη την εποχή στο κυνήγι. Κατάφερα, λέει, να ξεγελάσω τους λύκους, να κοροϊδέψω τις αλεπούδες, να ξεφύγω από τις μαϊμούδες, από τα δηλητηρίωτα τα φίδια και στο τέλος με φάγαν τα κουνούπια. Μην πάμε σε αυτό, μην μας φάνε τα κουνούπια στο τέλος που θα μας φάνε, γιατί έχουν σκάσει δρυμύτερα τα κουνούπια αυτή την εποχή. Ό,τι και αν κάνω, πέφτει πάντα στο κενό, ακόμα και το αντικουνουπικό.

0: Εδώ είμαστε Αγίοι στα Κεφάλια, εδώ στον Αρκαδία 938. Εδώ στην εκπομπή Άλλα Ντάλα, της Τετάρτης το βράδυ το γάλα, όχι της Παρασκευής το γάλα που λέει ο ελληνικός ο λαός. Παναγιώτης Κατσίγιαννης, στον Νίκο Δαμούτρα μου στο μικρόφωνο, σε αυτή την ημιπεριπετειώδη εκπομπή που προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ αστείου και σοβαρού. Τώρα από τη ζωγραφία, ναι, μπορεί είναι σοβαρό τώρα το να πλακώνονται εκεί στην Παιανία 40 πιτσιρικάδες με ματσούκια και με υποκόπανους, τραυματίζοντας με σοβαρές κακώσεις άλλους πιτσιρικάδες. Είναι αμαρτία από το Θεό και σοβαρή είδηση το ότι είχαμε 3 δυστυχήματα σήμερα, 2 δυστυχήματα μάλλον, και ένα 3χρονο κοριτσάκι που χαροπαλεύει στην εντατική χωρίς να το έχουν αναζητήσει οι γονείς του και χωρίς να έχουν βρεθεί οι γονείς του ακόμα που αναζητούνται. Και 2 άλλα ατυχήματα σε Μενίδη και Ασπρόπυργο, παράστηση από ηλικιωμένων 75χρονων και 75χρονων, αν δεν κάνω λάθος, από φορτηγά. Τώρα, από εκεί και πέρα, η τρέλα της εποχής είναι στα μάτια του καθενός από εμάς και προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε τι πήγε λάθος. Στο είχα πει εγώ.
1: Πως οι έρωτες πληγώνουν στο χάπι, στο χάπι. Πως γεννιέσαι και πεθαίνεις μοναχή.

Έτσι πάει στο τέλος της γραφής, γεννιόμαστε και πεθαίνουμε μοναχοί, αλλά και εσείς οι γυναίκες οι οποίες θεωρείτε ότι η ζωή είναι μια απαραίτητη συνθήκη με κάποιο τέρι, να συνειδητοποιείτε κάποιες στιγμές ότι είσαστε εσείς που μένετε πίσω στην τελική. Δεν βλέπω στα νεκροταφεία και πολλούς γέρους, γιαγιάδες βλέπω. Δηλαδή το φυσιολογικότερο και το συντριπτικότερο ποσοστό είναι οι γυναίκες που μένουν πίσω. Είναι σε μια φάση δύσκολης αντιμετώπισης του θέματος, αλλά γενικότερα η γυναίκα είναι ούτως ή άλλως πιο πολύπλοκος χαρακτήρας από τον άντρα, πιο, πώς να το πω, έτσι ευγενικά, πιο μπερδεμένος χαρακτήρας από τον άντρα, συναισθηματικό ορμόνο, διαταραχή και μπαίνεις μέσα και λείπει κάτι, μια κάλτσα, ένα βρακί, λείπει μια τρίχα έχεις επάνω σου. Μπορεί να συμβούν πολλά πράγματα που να καταστρέψουν πολλές μικρές λεπτομέρειες. Μια γυναικεία διάθεση, ενώ την ανδρική διάθεση δεν την καταστρέφει τίποτα όταν υπάρχει στρωμένο τραπέζι και στρωμένο κρεβάτι. Είναι ένα μαζάνι. Η νύχτα μυρίζει για σεμί και στην Αθήνα η ωραιότερη εποχή είναι τώρα. Μετά από Σαββατοκύριακο και μετά αρχίζουν κάτι 35 άρια. Εδώ να δούμε τι θα γίνει. Θα ψηθούμε ή όχι.

Σου έχω και ένα ανέκδοτο, γιατί καλό είναι να διανθίσουμε την εκπομπή με ανέκδοτα. Έκανε διάβημα, λέει, η ελληνική κυβέρνηση στην Ουκρανία για τον ντρόν, το ναυτικό, το πολεμικό ντρόν της θάλασσας. Έκανε διάβημα. Πώς έχει πέρασει κανένας μήνας? Μπράβο μας. Αντιδράσεις, αντανακλαστικά, πατάμε και σχέται η γη. Για σένα αφιερωμένο.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.
2: Κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
2: Πρέπει να.
4: Έλα βρε Γιάννα, για μένα, για τον πατερούλη.
2: Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
7: Εφτάσε.
8: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
9: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
8: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
9: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
8: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
10: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710 234 891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Άλλα τα λέει η κουμπή της Τετάρτης. Εδώ στον Αρκαδία 938, Παναγιώτης Κατσιγιάννης. Στον ήχο τα μούτρα μου, στο μικρόφωνο μέχρι τις 10, μέχρι να πέσει ο ήλιος, μέχρι να σβήσει ο ήλιος, Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εγγύηση σου λέω, δεν έχεις τίποτα άλλο. Και όσον αφορά τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, πίσω σκόνη στους υπόλοιπους. Και νομίζω ότι με αυτή τη λογική θα πάμε καλά σαν χώρα. Όταν υπάρχει μονόδρομος και αυτό και δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις και άλλη επιλογή, πάμε καλά. Είπαμε, πρωτάθλημα χωρίς ανταγωνισμό δεν βγάζει καλή ομάδα στην Ευρώπη. Αναστασία έχει όμως με την, πώς τη λένε την κοπέλα, την Ερίσα, κάτι άλλο να μας πει. Αλλό.

Αλλο, αλλο, εδώ είσαστε, ελπίζω να είσαστε, για πολλούς και διάφορους λόγους, κυρίως όμως για λόγους αλληλεπιδραστικότητας, να είσαστε εδώ για να ακούσουμε μαζί, πάνω κι άμου, γύρνα σε μένα κομματάρα από τα παλαιά.

Τι ωραία, τι καλά. Εδώ στην εκπομπή Αλαντάλα, στην κοινωνία την Αλαντάλα, στην εποχή την Αλαντάλα, στο καλοκαίρι του Αλαντάλα που μόλις ξεκίνησε, δύο μέρες έχει ξεκινήσει, τρεις, και εμείς είμαστε στις επάλξεις. Ποιες επάλξεις? Να πηδήξουμε από το παράθυρο, πώς το λέγει παλιότερα. Είμαστε σε αυτή την επάλξη, στη μορφή από άποψη ψυχολογίας, από άποψη πίεσης μέσα στην Αθήνα ή και στην επαρχία ακόμα. Είναι διαφορετικές οι πιέσεις, αλλά έχουν σχέση μεγάλη, γιατί και εδώ στην επαρχία υπάρχει κόσμος ο οποίος υποφέρει από τη μη κινητικότητα ή υποφέρει από την ώρα αιχμής και την αδιέξοδη μικρή πόλη μας με τα στενά σοκάκια, με τους μικρούς, τους λερούς και ασήμαντους δρόμους, με τα λαμπρά μεγάλα ονοματά τους. Γιώργος Αλκαίος, σημάδι

Εδώ είμαστε λοιπόν με ένα πολιτικό σκηνικό κουλουβάχατο. Το θα μπορούσες να το χαρακτηρίσεις. Είπαμε γιατί ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας ήρθε ο Μεσσίας και αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Ανακατεύει την τράπουλα, μη σου πω τι της κάνει της τράπουλας, άλλο. Γιατί μπορεί να τρώει κανένας τώρα. Και από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε και τους άλλους πολιτικούς κραδασμούς σε σχέση με τη δεξιά, με την αριστερά, με το έτσι, με το αλλιώς. Το θέμα είναι θα πάνε να ψηφίσουν οι μισοί, τουλάχιστον αυτό είναι το θέμα. Και αν ψηφίσουν 60% και 70% θα είναι και πιο αποδεκτό από την πάρτη μου το αποτέλεσμα, όποιο και αν είναι αυτό. Και δεν λέω, είμαστε στα πρόθυρα νευρικής κρίσης όλοι και δεν μπορούμε να αποφασίσουμε σωστά, αλλά για λίγο μπορούμε να πάρουμε σοβαρά το Σαρμπέλ. Τι κι αν σε πήρα σοβαρά, Αλέξη, γυρνάς δεξιά και ξαναγυρνάς αριστερά.

Σου θυμίζω τα παλιά, σε ξεκινάω από τα καινούρια και σε πάω στα παλιά, σου κάνω αναδρομή με λίγα λόγια. Σήμερα είχαμε την πρώτη σύλληψη για φωτιά από εμπρισμό για φέτος το καλοκαίρι. Ένας 70χρονος, τι να πω τώρα, να μην μιλήσω γιατί είμαι και κοντά στην ηλικία αυτή, αλλά λέμε τώρα πώς μπορεί να στιγυρίσει το μυαλό, αλλά κυρίως συμφεροντολογικά, μικροσυμφεροντολογικά, είμαστε έτοιμοι να κάψουμε τον κόσμο δηλαδή. Για να βγάλουμε ένα χωράφι, να υποφεληθούμε οτιδήποτε, να φτιάξουμε ένα οικόπεδο. Για όνομα της Παναγίας, ας ελπίσουμε να σοβαρευτούμε κάποια στιγμή σαν λαός, γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχει πρόοδο καμία. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει πρόοδο σε κάτι. Δεν μπορεί όλα να παραμένουν τα ίδια. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν, που λέει και το τραγούδι. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρξει εξέλιξη. Και για να υπάρξει εξέλιξη πρέπει να υπάρχει πρόθεση. Και για να υπάρχει πρόθεση πρέπει να υπάρχει μυαλό. Και για να υπάρχει μυαλό πρέπει να μην το καις. Ανάβεις φωτιές, πάρ' το από την ανάποδη, μην ανάβεις φωτιές. Φέτος το καλοκαίρι, ας τη Δέσποινα τη Βανδύ να λέει εσύ το δικό σου το χαβά και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε, είχε και τη βλάστηση του αιώνα φέτος λόγω βροχών και χιονιών, να διατηρήσουμε τουλάχιστον για τα παιδάκια μας, όχι τίποτα άλλο, όχι περιουσίες, όχι ευρώ, όχι ομόλογα, όχι κρυπτονομίσματα, όχι ακίνητα, τουλάχιστον τη φύση, αυτή τη φύση που απολαμβάνουμε σήμερα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατεύει.

0: Απολαύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
4: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
7: Εδώ στην επανάληψη σας έχω από την άποψη ότι πρέπει να σας πω και την ημερομηνία και τη μέρα. Είναι Τετάρτη σήμερα, είναι 3 του μήνα του Ιούνιου, για να τη συνειδητοποιήσω και εγώ δηλαδή βασικά. Και είμαστε εδώ στην εκπομπή Αραντάλα στον Αρκαδία 938, Παναγιώτης Κατσίγιαννης στον ήχο, τα μούτρα μου στο μικρόφωνο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ντέρμπι του μπάσκετ, ο πρώτος τελικός του πρωταθλήματος, ο οποίος αναμένεται συγκλονιστικός, ο οποίος δείχνει ότι ό,τι και να έχει πάρει, ακόμα και την κούπα στην Ευρώπη και οτιδήποτε άλλο, πρέπει να αποδείξει εδώ στο τέλος ότι είσαι ο αρχηγός. Και οι αρχηγοί δεν είναι της εποχής, ούτε οι πρίγκιπες είναι της εποχής, ούτε οι πρίγκιπες είναι της εποχής. Είναι η εποχή για σκληρή δουλειά, για πρόγραμμα και για αυτοσυγκέντρωση. Φόκουσε όλα και στην Πάολα κυρίως.

φταίς και άμα φταίς πρέπει να το παραδέχεσαι. Άμα δεν φταίς θα το δικαιωθείς κάποια στιγμή. Αυτό λέει η νομοτέλεια των πραγμάτων. Μην σε μπερδεύω όμως, γιατί έχουν αρχίσει και πέφτουν τα πρώτα πέπλα της νύχτας και αλλάζει ρεύμα το ρολόι του καθενός από εμάς, αλλάζει τρόπο λειτουργίας το κορμί, το μυαλό, η ψυχή, αλλάζουν όλα με το που πέφτει το σκοτάδι εδώ

Λοιπόν, εδώ στην Ορκαδία 9.38 και σήμερα το βράδυ, τεταρτούλα βράδυ, τεταρτούλα από τη ζωή μας. Είναι, δεν είναι για πέταμα στα σκουπίδια, γι' αυτό το λόγο να είσαι on, να είσαι στις επάλξεις, να είσαι συνδεδεμένος με το καλό, με εκείνο που σε κάνει να αισθάνεσαι καλύτερα και όχι με εκείνο που σου χαλάει όλη την ώρα τη διάθεση. Αυτό να προσέξεις και αν το βρεις το ιδανικό φιλί, το βρήκες. Πάντα σε περίμενα.

έφυγε σήμερα από τη ζωή. Πλήρης ημερών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, ο οποίος έφτασε την ηλικία των 94 ετών και έζησε νομίζω όλο το ελληνικό σινεμά και όλη την ελληνική τηλεόραση, από την άποψη ότι ήταν και από τους μεγάλους υπεύθυνους της πρώτης μεγάλης επιτυχίας σύριαλ στην Ελλάδα, με τηλεθεάσεις άνω του 80% λέμε. Τώρα θα μου πεις δεν υπήρχαν και άλλα κανάλια, αλλά ο Άγνωστος Πόλεμος. Νομίζω εκεί δεν έκανε το ταγματάκι Βαρτάνη, δεν θυμάμαι καλά, έχω καεί και εγώ. Τι νομίζεις, έρχεται το Αλτσχάιμερ και υπεύθυνη είναι η Στέλλα η Καλή, η καρδιά της και η Καλή.

και στο χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου,

Εδώ λοιπόν στον Αρκαδία 938 στην εκπομπή Άλλα Ντάλλα είσαι πάλι και το λέω γιατί έχουμε πετύχει τις Τετάρτες τουλάχιστον φέτος, αφού δεν έχουμε πετύχει τις Τρίτες, έξω έπεσε το σκοταδάκι και είναι οι πρώτες ώρες της νύχτας. Εκμεταλλεύσου τις, εκμεταλλεύσου τες όσο μπορείς, γιατί αυτό χρειάζεται στη ζωή, η καλώς εννοούμενη εκμετάλλευση, μιας και εμείς έχουμε συνδέσει τη λέξη μόνο με το κακό. Με εκμεταλλεύτηκε, εκμεταλλεύτηκα. Όχι, εκμετάλλευση σημαίνει ότι βγάζεις το μέταλλο από το βρώμικο. Έχει και καλή έννοια που σημαίνει ότι μπορείς μέσα από τα μπιπ της ζωής εσύ να βγάλεις διαμάντι. Σαν το Σταν. Γιατί δεν κάνει ομοιοκαταληξία ρήμα. Σαν το Σταν. Στο ξαναλέω και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να το εμπεδώσεις κατάλληλα. Τώρα όσον αφορά την ελληνική μουσική, μας έχει δώσει τόσα πράγματα που δεν χορταίνουμε να παίζουμε εδώ στο ραδιόφωνο και οι επιλογές είναι απεριόριστες, απλά να μην κολλάει βελόνα κάποιες φορές όλους μαζί για να περάσουμε κάποιο τραγούδι να το εμπεδώσει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει ποικιλία, ιδιαίτερα την εποχή που τα σουξέ δεν είναι εύκολη υπόθεση, που τα σουξέ βγαίνουν δύσκολα και έχεις 1-2 βία σουξέ κάθε χρόνο. Ενώ παλιά είχες 12-15-20 σουξέ κάθε χρόνο. Με τους παλιούς καλλιτέχνες είχες πράμα, επιτυχία πολύ. Όλοι θα βγάζανε κάτι και όλοι θα το περνάγανε στον κόσμο από κάτω. Ήταν και η ποιότητα του τραγουδιού μέσα. Παίρνω την ευθύνη. Σταν. Σαν το Σταν.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
5: High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας,
8: Άννα. Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίων.
9: Ο Θόδωρος.
10: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
11: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
10: Δεν είναι κοτόπουλο, είναι ποίημα.
12: Εδώ είμαστε και εμείς για το τελευταίο μισάωράκι μας την εκπομπή Αλαντάλα. Είπαμε στον Αρκαδία 9.38 σήμερα, Τετάρτη 3 του Ιούνιου. Παναγιώτης Κατζηγιάννης στον ήχο και εγώ στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα. Εκμεταλλευτείτε το όπως σας έλεγα και πριν.

Έλα, μην κλαίγεσαι και λίγη να είναι, αλλά δεν κάνει κακό. Σου λέω, καλμάρει τα νεύρα. Σου δείχνει πόσο μπροστά είσαι εσύ και είσαι χαρούμενος, γιατί λίγη να εντύλα δεν βλάπτει στην τελική. Έρχεται το καλοκαίρι, αλλά μην μου μιλάς για καλοκαίρια.

0: Μη μου μιλάς για καλοκαιριά, για ακρογιαλιές και αστέρια και κυρίως για ξαπλώστρες και ομπρέλες των 30 ευρώ. Μη μου μιλάς. Και από την άλλη τι να γίνει τώρα, πες μου, να κάτσεις να καείς, είναι που είναι ψυχολογικό το όλο ζήτημα. Δηλαδή είναι ψυχολογικό, άμα δεν πάω να ρίξω τη βουτιά δεν γίνεται. Είμαι Έλληνας, είναι βασικό συστατικό του χαρακτήρα μου να πάω να ρίξω μια βουτιά. Περιστοιχίζομαι από θάλασσα, χιλιόμετρα ακτογραμμής, χιλιόμετρα παραλίων. Και δεν θα πάω να ρίξω τη βουτιά μου, είναι δυνατόν, αλλά την άλλη πόσο θα μου κοστίσει και στη βενζίνη, πόσο θα μου κοστίσει ξαπλώστρα, πόσο θα μου κοστίσει καφές, δεν θες να φας και κάτι, κάποια στιγμή σε κόβει, παρόλο που θες να δείξεις κοιλιακούς. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις ότι είμαστε σε μια φάση που θα στιμωχτούμε λιγάκι όσον αφορά ιδιαίτερα την Αθήνα την παραλιακή σε ώρες αιχμής. Θα στριμωχτούμε λιγάκι όσον αφορά το άστρος, ημέρες και ώρες αιχμής. Θα στριμωχτούμε λιγάκι γενικότερα. Γι' αυτό καλό θα είναι να δείξουμε αυτοσυγκράτηση και το τιμόνι φέτος το καλοκαίρι να είμαστε λίγο πιο σοβαροί από πέρσι το καλοκαίρι. Αν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, θα είναι μια μεγάλη επιτυχία η οποία θα οφείλεται στο ότι βάλαμε μυαλό. Αλλά εύκολο είναι αυτό? Δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο δεν είναι, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει στη φάση και στη συνθήκη του πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία να ακούμε εμείς κούμπρια.
1: Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε

0: Έρχεται, ναι, έρχεται. Όχι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, γιατί γι' αυτόν είχε βγει το σύνθημα. Έρχεται και μετά το πήραμε εμείς, ξέρεις, μπήκαμε σε διαδικασία να το πάρουμε και να το κάνουμε διάφορα συνθήματα, αλλά ουσιαστικά τότε ήταν ο Καραμαλής που ερχόταν. Τώρα όμως τι έρχεται, πες μου και εσύ τι έρχεται. Αφιερώσω, μου επιτρέπεις έτσι, ένα τραγούδι στο γιο μου. Τον πάω φαντάρο αύριο.
1: Καλό λιγνός.

0: σου για όπλα.
1: Τη σειρά.
2: Με τα όνειρά σου για όπλα είπαμε, τίποτα δεν έχεις να φοβηθείς. Πρέπει να πας παρακάτω. Τώρα για σένα, μη ρωτάς πως περνάω, τα ξέρεις.

Εσείς τώρα και αν έχετε πρόβλημα σοβαρό, χαμογελάστε στη ζωή. Σε όποια κατάσταση και αν έρχεται μπροστά της, μην τη βλέπετε τη ζωή σαν φορτίο στην πλάτη. Δείτε το, δείτε τι, σαν δώρο στα χέρια. Έκπληξη καθημερινή. Αυτό ήταν και για αυτή τη βδομάδα και για σήμερα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
3: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά

γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβηδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβηδίου. Σας περιμένουμε.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animals.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι?

0: Και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
3: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητό με πατατάκια.
2: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
2: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
2: Δεν πεινάω.
3: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατέρου.
2: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
6: Εφτάσε!
7: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

να χάσω όλα τα κουράγια. Θέλησα εγώ να λατρέψω τόσο τα ναυάγια.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.

έφτιαξε η ζωή. Κι ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε ως εδώ. Κι ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες, κι από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος. Στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές.

0: να σε ψάχνω.
1: Να σπάρνω στη μαριά που κοιμώσουν αυτιές.
0: Να ανθίσει το χθες πάνω.